Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Ένα δίωρο διαχρονικό ταξίδι στον κόσμο της jazz. Al Smith για την εισαγωγή, I've Got the Right Kind of Loving από το album Hear My Blues του 1960. Μαζί του Shirley Scott στο όργανο και Eddie Lockjaw Davis στο σαξόφωνο. Το σαξόφωνο του Ben Webster για τη συνέχεια. Late Dutch, μαζί του Oscar Peterson και το τρίο του, από το άλμπουμ Soulville του 1957. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Monty Alexander, Ray Brown, Herb Ellis, But Not For Me, από το album Overseas Special του 1984, και θα κλείσουμε το πρώτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με το σπουδαίο κιθαρίστα Jim Hall, με το album που ξεκίνησε την καριέρα του ως leader, 1957, Jazz Guitar. Ακούμε το κομμάτι 920 Special. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδί ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και

Jones, είναι εισαγωγή στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live, Someday My Prince Will Come, από το album Love South του 1963, χώρα Silver για τη συνέχεια, Dimples από το The Jody Green του 1967. Στο μικρόφωνο της επιλογής, ο Ηλίας Τάτσης.

Μπλέκε και Jazz Messengers Morning από μόνο μου άλμπουμ του 58. Και κλείνουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Charles Mingus, Peggy's Blue Skylight. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είναι Ανσυχάρο στην εισαγωγή του τρίτου ημίου της εκπομπής Jazz Live, Take Me Back Baby, από το album Why the Women Don't Have the Blues, κυκλοφόρησε το 1961. Μεταφερόμαστε τρία χρόνια μετά, 1964, ο McCoy Tyner εμφανίζεται ζωντανά στο Jazz Festival του Newport, τον Ιούλιο του 1963. Ακούμε Woody and You. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Clark Terry, Σουαχίλη, από το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο το όνομά του που κυκλοφόρησε το 1955, και θα ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life με Whale, Charles McPherson, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1965, Bebop Revisited. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Just Life με Sun Run, Where Pathways Meet, από το άλμπουμ Languidity του 1978, New Jazz Underground για τη συνέχεια, από το περσινό του άλμπουμ Dino First, ακούμε Pray For Me. Στο μικρόφωνο της επιλογής ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Stone Gates, Lestra Left Town, από το album Child, ηχογραφημένο το 1974 στο περίφημο Festival Jazz του Βερολίνου, το οποίο όμως μόλι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2025. Θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε με ένα νέο album, αυτό του Γαλλοϊρανού περκασιονίστα και Ιβάν Σαμιρανή. Τίτλος του album Tales of New Ancient Rhythms. Ακούμε το μόνιμο κομμάτι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Όχι, Παναγία μου. Τι ωραία το είπε, καλέ. Να σε καλά, πουλάκι μου, με τη φωνούλα του τόσο όμορφο τραγουδάκι. Μόνο καλέ που το γλωσσοφάγαν το πουλάκι μου. Σκύλο τον ανεβάζουν, σκύλο τον κατεβάζουν. Γιατί βρε, επειδή παίρνει λέει 1.000.000 δραχμές τη μέρα. Και τι είναι βρε σήμερα 1.000.000. Τι να πρωτοπληρώσει ο άνθρωπος. Τα κουστούμια του, δημοσιογράφους, τηλεόραση, δίσκους, φρίσκεις. Τι. Αχ, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Πού βρε δεν πάμε καλά. Μια χαρά πάμε. Τα Σκόπια μας αναγνώρισε. Ο Ντεμιρέλ παραδέχτηκε στην Αθήνα υπάρχει ελληνική μειονότητα. Ποιος τα διαδίδει αυτό ότι δεν πάμε καλά. Ποιος. Εκείνος ο Ζαμαράς. Ήρθε προχθές η Ευτέρπη. Εδώ λέει Ζαφύρο να τον ψηφίσω. Γιατί βρε να τον ψηφίσω. Επειδή λέει είναι νέος. Και επειδή είναι νέος μπάλα θα παίξουμε. Άμα είναι να βγάλω με πρωθυπουργό τον Μπορπόκη. Βγάλαν λέει οι Αμερικάνοι τον Κλίντον. Πρέπει τον βγάλαν όχι επειδή ήταν νέος. Έπαιζε ζαξόφωνο έπαιζε ο άνθρωπος. Αμερικάνοι. Αμερικάνοι. Προχωρημένος λαός. 100 χρόνια μπροστά είναι βρε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να βγάλουμε πρόεδρο τον Γιώργο Κατσιάρο. Πόσα. Αχ. Έτσι όπως πάμε σε λίγο η Ελλάδα θα αρχίζει από τη Σπάρτη και θα τελειώνει λίγο έξω από τη Σπάρτη. Όπως είπε και ο Ζαν Πολ Ζάρτρ, μια γυναίκα αγάπησα και μου βγήκε σκάρτη. Αχ, τι είναι η ζωή. Ένα τίποτα είναι.
1: Αυτό γιαγιά ξαναπέστω.
0: Αχ, τι είναι η ζωή. Ένα τίποτα είναι.
1: Αυτό γιαγιά ξαναπέστω.
0: Με κοροϊδεύεις ρε. Κουμπουκλέμε. Όχι, Παναγία. Μέχρι τώρα παίρναμε συντάξεις άνευ αποδοχών. Προχθές που έγινε τσακποτ στις συντάξεις, εμπνεύστηκα ένα τραγωδάκι, ωραίο, μελωδικό, λυρικό. Θα σας το πούμε τώρα. Λέγεται «Η παλάντα του συνταξιούχου». Κοπρόσκυλα, έτοιμοι είστε?
2: Ναι, γιαγιά, ναι!
0: Let's go!

Ρόμαντζα και εσόψυχα μαζί. Τα έχω κάνει ένα κουβάρι και τα αφήνω πίσω εκεί. Την κρατώ την οστινιά σου. Τα λιλιά σου δεν μπορώ. Εσύ σέρνεσαι και θέλω να είμαι αέρας να πετώ. Ξαφνικά γυρίζω πίσω και όπως βλέπω τι να δω. Τα μετάξια τα φτερά της πλέον πια δεν τα φορώ. Νοσταλγία τη φωνάζω. Κάτσε κάτω να χαρείς.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Giorgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Giorgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20

Να σας κάνω μια μεγάλη μύγα που είπατε για πτώματα. Τη μύγα που πιάνουνε. Στέκεται και την πιάνουνε.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλ σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
11: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
12: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
13: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου

0: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
1: Στην Αχώρια φέρουν οι εικόνες που έρχονται στο φως δημοσιότητας από την περιοχή της Πάρου, όπου το νησί καίγεται από εχθές μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της χθεσινής ημέρα στην περιοχή Καμπή κοντά στο Χιτά της Πάρου, με τις φλόγες να συνεχίζουν κατά σφαγή τους πορεία και το 112 να έχει χύσει σε πάρα πολλά σημεία του νησιού, με μικρά χωριά να έχουν απομακρυνθεί από εκεί οι πολίτες. Ενώ ορνύχτη ήταν η μάχη με τις φλόγες. Ήδη με τον πρώτο φως της ημέρας έχουν σηκωθεί τα αέρια μέσα και ελπίζουν όλοι ότι θα συμβάλλουν ούτως ώστε η φωτιά να περιοριστεί. Αν και στην περιοχή πνέουν πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι, είναι τώρα τα μελτέμια στα καλύτερά τους, οπότε σίγουρα όλα αυτά δεν βοηθούν καθόλου με καθόλου την κατάσβεση. Έχουν απομακρυνθεί κάτι και από μικρά χωριά και οικισμούς, γιατί το μένος φωτιάς είναι πραγματικά τεράστιο. Μακάρι να πάνε όλα καλά και στο νησί σύντομα να βρει την ηρεμία του ξανά. Στο πορτοκαλί όλο το νησί το δικό μας τώρα σήμερα, γιατί έχουμε έντονα μελτέμια, έχουμε έντονους αέριδες. Οπότε πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή, όλη η Κρήτη είναι στο πορτοκαλί. Μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη για τη σημερινή ημέρα, Τετάρτη 29 του μήνα Ιούλη. Και ήδη η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη σημερινή ημέρα, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας 4, δηλαδή πολύ ψηλός, πορτοκαλί. Και είναι σε κατάσταση επιφυλακής όλες οι υπηρεσίες, τόσο της περιφέρειας, των Δήμων και της περιοριστικής υπηρεσίας. Να έχουμε το νου μας, να είμαστε ιδιαίτερως πάρα πολύ προσεκτικοί με την παραμικρή υποψία ότι κάτι συμβαίνει που θεωρούμε ότι είναι στο πεδίο της πυρκαγιάς. Κατευθείαν τηλέφωνο στο 199 να προλάβουμε τα χειρότερα. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε. Εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, σήμερα που είναι Τετάρτη 29 του μήνα Ιούλη. Αγίας Θεοδόμπης Μάρτυρος, Αγίου Καλλινίκου του Χίλη Κώστου, η μαρδοξία μας. Χρόνια πολλά στον Θεόδοντο, στον Θεοδότη. Χρόνια πολλά στον Καλλίνικο και στην Καλλινίκη που σήμερα γιορτάζουν. Ο ήλιος μας είπε καλημέρα σήμερα 25 μετά από τις 6 και θα μας αποχαιρετήσει 37 μετά από τις 8. Σχετικά με τον καιρό τώρα της σημερινής ημέρας, είπαμε και λίγο νωρίτερα, έχουμε αυξημένη ένταση ανέμων, η θερμοκρασία πέφτει λιγάκι. 32 βαθμούς στον Αγιο Νικόλαο σήμερα το μεσημέρι. Σε ολόκληρο το νησί ο καιρός θα διατηρηθεί έθριος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα, ενώ πρόσκαιρες τοπικές νυφώσεις ενδέχεται να εκδηλωθούν στα ορεινά τμήματα με συμβερινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 18 στα βόρεια έως 31 στα παραθαλάσσια, ενώ το μεσημέρι σήμερα σε κάποια σημεία του νησιού και τους 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Για τον Άγιο Νικόλαο συγκεκριμένα, ξεκινάμε με 27 βαθμούς το πρωί, πάει το μεσημέρι στους 32 και το βραδάκι 28 ξανά, με τα αποφόρια να έχουν ένταση έως και 70 χιλιόμετρα την ώρα το απόγευμα. Η υγρασία θα κοιμαθεί περίπου στο 70%. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε στην καρδιά της εβδομάδας. Λαϊκή σήμερα, και όταν λέμε για λαϊκή, μιλάμε για μελονάκι καθημερινά. Καρπούζι μίνι λαστείου, σήμερα θα το βρει στο μελονάκι μόνο 0,89 το κιλό. Μόνο. Ντομάτα τη Κρήτη το κιλό 0,99 μόνο στο μελονάκι. Νεκταρίνια ελληνικά 6 το κιλό 1,49 μόνο στο μελονάκι. Ροδάκινα ελληνικά 6 το κιλό 1,49 μόνο στο μελονάκι. Βρύκοκα ελληνικά το κιλό 1,99 μόνο στο μελονάκι. Λαϊκή σήμερα στο μελονάκι. Ο ψάχνει εργαζόμενη και συνεργάτη ο Μελονάκης για την γραμματεία του. Ψάχνει και οδηγό. Πότε θέση εργασία έχω ανοίξει στο μελονάκι. Θέση εργασία που σημαίνει θέση εργασία μόνιμε. Χειμώνα καλοκαίρι όλο τον χρόνο. Με όλα όσα δικαιούσε να τα απολαμβάνει την ημέρα που τα δικαιούσε και να παίρνει και ακόμα περισσότερα από μπόνους και από διάφορες άλλες διευκολύνσεις. Αυτό λοιπόν, αν σε ενδιαφέρει να εργαστείς μόνιμα σε μια επιχείρηση με υγιή εξέλιξη χωρίς επανεβάσματα, ο Μελονάκης σε περιμένει. Καθημερινά, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ανοιχτά και τις Κυριακές για τη δική μας καλύτερη εξυπηρέτηση. Μελονάκης, καλημέρα, εδώ είστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα από τους 104,4 στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Είμαστε μαζί και στο Facebook και στο TikTok. Είμαστε μαζί και στο www.104fm.gr. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Επαναλαμβάνω, έκκληση, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα. Εκεί έξω έχουμε μελτέμια, έχουμε αέριδες, οπότε μεγάλη μεγάλη προσοχή. Καλημέρα Γιάννη Παπαδάκη. Κατερίνα, Κατερίνα Μουσουράκη είναι εδώ. Καλημέρα στον Απόστολο, στον Δημήτρη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Η Μαρία Δρακονάκη μας ακούει από τα Λακόνια. Καλή σου μέρα Μαρία, ώρα καλή. Εδώ είμαστε και παραμένουμε μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στους 104,4. Από τον Άγιο Νικόλαο μαζί για 2 ώρες ολοζώντανα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Συντονισμένη στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο δραστηριότερο ραδιόφωνο στο 8 με 10. Τους 5 χρόνια είμαστε μαζί. Καλωσορίζονται στη μοναδική ζωντανή εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου. Κάθε μέρα 2 ώρες ζωντανά, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Τοπική ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή. Μόνο εδώ, 104,4 και μαζί πάμε μέχρι και τις 10. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. 2-8-41-0-25-4-25, τα λέμε τηλεφωνικά. Πάμε RFM, παπάκισμένα τηλεκόμη τα email σας. Είμαστε μαζί με εικόνα από το ραδιοθάλαμο στο Facebook και στο TikTok. Καλημέρα. Μεγάλη μεγάλη προσοχή. Σήμερα ο ΒΟΑΚ κλείνει. Τετάρτη εργασίες με απαιτήσεις. Ενώ ο κύριος Ταχιάος επανέλαβε ότι μέχρι τέλος του χρόνου, του μήνα συγγνώμη, μπορεί και του χρόνου όμως, τα 10 χιλιόμετρα τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος θα είναι έτοιμα. Δεν το βλέπω να συμβαίνει αυτό, δυστυχώς δεν το βλέπω να συμβαίνει.

Νέες κραυγές μεταναστών έρχονται στα παράλια της Κρήτης. 140 άτομα σχεδόν εχθές συνοχίστηκαν σε δύο παραλίες του νησιού. Με τις ροές των μεταναστών να είναι αυξημένες στην τελευταία περίοδο, αν και κυβερνητικά στελέχη λένε ότι έχουν μειωθεί. Μάλλον δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και δεν έχουν πάει μία βόλτα στους δήμους νότιας Κρήτης για να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως, εχθές είχαμε δύο ξεχωριστά περιστατικά.

0: με στέλνεις.
1: Και βαλέλη στη συγγνώμη στο Δήμο Βιάνου το άλλο. Με τους Δήμους του Νότου πραγματικά να έχουν λυγίσει. Συλληπτούμε γιατί ακριβώς συμβαίνει και στην Ιερά Πέτρα. Και όπως ανώτια παράλια της Ανατολικής Κρήτης, οι καραβιές θέλουν να σταματήσουν. Έχουμε ένα περιστατικό, το βράδυ χθες στα Αμάλια, όπου δημιουργήθηκε ένταση έξω από ξενοδοχείο με Ισραηλινούς τουρίστες. Μπουκάλια, φεύγονταν από μπαλκόνια, έγιναν δύο συλλήψεις ανηλίκων που είχαν μαζί τους, παρακαλώ πάρα πολύ, σκεπάρνη. Πώς πας διακοπές έχοντας μαζί σου σκεπάρνη? Είναι πραγματικά απορίας άξιο αυτό. Δηλαδή, πώς το πέρασες στις αποσκευές του σκεπάρνη, ή το αγόρασες εδώ? Δίνεις μια ανασφάλεια και λες δεν μπορεί να σκεπάρνει να κάνω διακοπές. Όπως παίρνω ξέρω εγώ τα τραποπέδι, λέει τη μάσκα ή το αντιλιακό ή το στρώμα θαλάσσης. Υπάρχει ένα σκεπάρνει να βρίσκεται, δεν δεις καμιά φορά θα προκύψει. Δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά.

εδώ στο chat του TikTok. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα στο Γιάννη το Σιανούδη, καλημέρα στο Γιάννη τον Φουντούλη, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ στις δεύτερες εβδομάδες και πηγαίνουμε μαζί μέχρι και τις 10 και από το πρωινό, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στους 104,4. Καλημέρα σας. Σήμερα η απολογία των τεσσάρων για την όπλη επίθεση και τον τρόφο στο στην Ανδρέδο. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάγκερ και εκτόσευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Δεν πάντα πράγματα καλά εκεί στην Μέση Ανατολή, που είναι ένα καζάνι που συνεχίζει να βράζει δυστυχώς, με αποτέλεσμα τα καύσιμα να παίρνουν διαρκώς την ανιούσα. Εν τω μεταξύ, στην Κρήτη είναι ο Γάλλος αστέρας του ποδοσφαίρου, τον οποίο το θέλει η μισή Ευρώπη, και μάλιστα έβαλε φωτογραφία με τον

εξτρέμ της Παρίς Σεντζερμέν. Ο Παρκολά που τον γνωρίσαμε στο τελευταίο Μουντιάλ με τα κρουλάκια του και την πραγματικά ιδιαίτερη έτσι δική του. Παρουσία στα γήπεδα της του Μουντιάλ. Βρέθηκε στα δικά μας τα μέρη και πέρασε ευχάριστα. Σίγουρα έφαγε καλά. Πάντως είναι ένας από τους παίκτες εκείνους όπου μέσα από το Μουντιάλ αναδείχθηκε με αποτέλεσμα οι μισές σχεδόν ομάδες Ευρώπης να τον θέλουν. Τώρα που θα κάτσει μπίλια, ένας έως ξέρει. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ, είστε εδώ και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε αέρας όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

Και μια φορά ακόμα μεγάλη μεγάλη υπομονή σε όλους όσους κινείστε από και προς Νεάπολη σήμερα ή από και προς Αγιαγόλ, από Νεάπολη, Μάλια, Ηράκλειο κλπ. Ιδίως κινείστε από και προς Νεάπολη σήμερα ή από και προς Αγιαγόλ, από Νεάπολη, Μάλια, Ηράκλειο κλπ. Διότι μετά τις 9 κλείνει σήμερα ο ΒΑΚ για εργασίες οι οποίες γίνονται στο οδόστρωμα.

μου δεν του κάθαν έτσι μια στρώση πίσα να το... στα βήματα που μαλακώσουν λιγάκι για να το κάνουν πιο ευχάριστο σαν οδικό δίκτυο. Είναι γεμάτο από πολλά κούβες γιατί έχουν περάσει και εκεί βαριά οχήματα και έχουν δημιουργήσει πληγές στο οδόστρωμα. Οπότε και το παλιό οδικό δίκτυο είναι χάλια. Οπότε μεγάλη προσοχή, υπομονή και πάω αργά γιατί βιάζομαι.

μας εδώ και πάμε τώρα να κάνουμε την ημέρα μας καλύτερη. Δηλαδή πάμε μια βόλτα από τα Μήλωνα, από μια καλημέρα με δύο συλλαβές. Έτσι λέμε την καλημέρα στο Μεραμπέλο και γεμίζει το στόμα μας με γεύσεις και αρώματα και συνταγές από το χθες που καρκιώνονται ζωντανές σήμερα και περιμένουν το αύριο. Είναι Μήλο, είναι Ανθρωπλαστεία, είναι Pastry and Bakery, είναι Πλατεία Αγίου Νικολάου, Πλατεία Νεάπολης και Στέλλα Αγίου Νικολάου. Και είναι εκείνη η μπουκιά η οποία σου φτιάχνει τη διάθεση για μια καλημέρα, λε παιδί μου, και την εννοείς. Από το ψωμάκι της ημέρας, το οποίο έχει βγει μόλις από το φούρνο στον Μήλο, φρέσκο φρέσκο και τραγανό και λαχταριστό, μέχρι και όλα εκείνα τα καλούδια, τα αλμυρά και τα γλυκά, όλες εκείνες οι πάστες, όλες εκείνες οι πίτες, όλες εκείνες οι προτάσεις για παγωτό, όλες εκείνες οι προτάσεις για τούρτες, όλες εκείνες οι προτάσεις για το γλυκό της χαράς, είτε είναι αραβόνα, είτε είναι γάμος, είτε είναι βάφτιση. Αν το γλυκό είναι από τα Μήλο, τότε και μόνο η τελευταία γεύση καλεσμένων αρχιδικής θα είναι η καλύτερη. Μήλο! Πλατεία Αγίου Νικολάου, Πλατεία Νεάπολης και Στέλλα Αγίου Νικολάου. Και όλοι περιμένουν ευρενή ημέρα που αύριο, όντας Πέμπτη, θα έχουμε φρούτα στα Μήλο. Δεν τα ξέρετε, περάστε μια βόλτα αύριο από το Μήλο να ψωνίσετε τα δικά σας.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία. Κοπτικά μηχανήματα. Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
0: Η
7: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
10: Λένα Ζευγαρά Live.
11: Άστανε με καλά, θα τα πίνω μονάχη μου.
10: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
11: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη έφευγες, σε παρακαλώ μην απόψε.
10: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
11: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
10: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.
11: Όλο θα, προσθέσεις και λοιπά.
12: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: δεύτερο ημίωρο είμαστε εδώ, 44 μετά από τις 8, δηλαδή 16 πριν από τις 9, πρωινό Τετάρτης, 29 του μήνα Ιούλη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ και δεν είμαστε ποτέ μόνοι, γιατί το δεύτερο αυτό ημίωρο το προσορίζουμε μαζί με τη βοήθεια του Μανώλη Τζορτζή. Μηχανήματα, εργαλεία, σέρβις, τα πάντα για τον...
1: Έξω φυσάει αέρας κι όμως με...
0: Τα γερματεία, τα πάντα για τον καθένα που θέλει να φτιάξει ένα μερμέτι, να κάνει κάτι στο χώρο του, στον κήπο του, στην οικία του, στο κατάστημα, στην αυλή του, στη βαράντα του. Και επειδή πολλοί από εμάς φέτος τη βγάλουμε στα βεραντονήσια, καλό θα είναι να είναι καθαρά, να είναι τακτοποιημένα, να είναι πλημμένα, να είναι με πιεστικό τακτοποιημένα, ώστε να είναι πανέμορφα, καθαρά. Μπορεί να μην πάμε σε νησιά με άσπρα πεζούλια και μπλε πόρτες, αλλά μπορούμε να κάνουμε τα δικά μας μπαλκόνια, τα μπαλκονίσια της ζωής μας. Οπότε ο Τζόρτζης είναι εκεί για το πιεστικό του, για το λάστιχο, για το νερό, να φύγουν οι σκόνες και να έχουμε καθαρό μπαλκόνι, να περάσουμε ευχάριστα και το φετινό καλοκαίρι. Μανώλη Τζόρτζης, μηχανήματα εργαλεία Service, πηγαίνω στο 92, περιοχή Κωνσταντίνου Νικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία στο 28410-26600. Εχθές είχαμε γιορτές και τιμές, είχαμε ονοματοδοσίες δρόμων, ήταν εδώ το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρητών, το κάλυψε δημοσιογραφικά και όχι μόνο ο κύριος Γιώργος Λουδάκης, ο οποίος τώρα θα δει στον αέρα για να μας πει τι ακριβώς έγινε και να μας περιγράψει το όλο κλίμα το οποίο βίωσε και ο ίδιος.

0: Συλλάβαμε τον Γιώργο Τουδάκη να φρεσκάρει λιγάκι το υποκάμισο που θα βάλει το βράδυ στον Πέτρο Ιακωβίδη στο Αμμούδι και του είπαμε να σταματήσει λίγο τις δουλειές και να μας πει το ρεπορτάζ από εχθές. Γεια, πες Τζόρτζ, καλημέρα.
1: Κοίταξε, καλημέρα. Δεν είμαι της αυτής της αισθητικής άποψης της μουσικής, οπότε μην περιμένεις ούτε να βάλω υποκάμισο ούτε να πάω.
0: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, τι σημαίνει μουσική? Δεν πρέπει στη ζωή μας να ακούμε πράγματα πέρα από τα γούστα μας για να παίρνουμε ρεθίσματα και να δοκιμάζουμε νέες έτσι αφορμές διασκέδασης?
1: Τώρα σηκώνει πολύ συζήτηση, μην το κάνουμε πρωί καυγά στον αέρα για το τι σημαίνει μουσική.
0: Για
1: το
0: όχι, για τη μουσική θα καυγαδίσουμε, είναι δυνατόν? Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή, εγώ κάποια πράγματα θεωρώ μουσική, κάποια πράγματα δεν τα θεωρώ μουσική.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη. Σου λέω εγώ, Γιώργο, έλα να κεράσω ένα κρασί σήμερα το βράδυ εκεί, που στη μουσική θα είναι αυτή, ξέρω εγώ. Δεν θα έρθεις επειδή είναι αυτή η μουσική, θα προσβάλλεις την πρόταση μου για να πιούμε ένα κρασί, επειδή θα η μουσική δεν θα σου αρέσει, για παράδειγμα.
1: Δες το αλλιώς, δεν θέλω να υποφέρουν τα αυτιά μου, ας πούμε.
0: Σιγά, έχεις ακούσει τόσα όλα αυτά τα χρόνια από μια βραδιά μουσική θα υποφέρουν τα αυτιά σου. Υπερβολικό. Θέμα δοκιμάζουμε πράγματα, ρε. Εσύ, ακόμα και στην ηλικία που είμαστε, να δοκιμάζουμε νέα ακούσματα. Δεν ξέρει καμιά φορά τι μπορεί να σου κάτσει καλά. Μπορεί να κάτσει.
1: Θα πιάσουμε το τσιγάρο που το πιάσαμε ποτέ μα.
0: Εντάξει, αυτό είναι θέμα υγιεινή τώρα και τέτοια. Το τσιγάρο είναι υπερβολή.
1: Ενώ α πούμε την Παρασκευή το βράδυ ζήλεψα που δεν, αλλά ήταν μακριά.
0: Πού δεν πήγε?
1: Σοκράτη Μάλαμα στο Μύρητο.
0: Ναι, ήταν. Εσύ δεν θα πάρει το Μάλαμα.
1: Το κράτη Μάλαμα στο Μύρητο ήταν.
0: Ναι, δεν θέλεις να πας για το Μάλαμα όμως.
1: Για το Μάλαμα θα πήγαινα άμα ήταν.
0: Άσε ρε, θα πήγαινε το Μάλαμα.
1: Γιατί?
0: Ποια ήταν μαζί με το Μάλαμα?
1: Α, η Λία Καραπατάκη.
0: Γεια σου το κορίτσι. Το μεσογειακό, το όμορφο το κορίτσι.
1: Άλλωστε από εδώ πήγαν τα μηχανήματα για να στηθεί η εκπομπή.
0: Ναι, δεν πήξε σε ένα ρακ μέσα να.
1: Δεν πήγα σε κανένα ρακ, σε κανένα φορτηγό τη Εσταλβή. Τι να κάνουμε να πω, δεν βόλεψε.
0: Δεν βόλεψε.
1: Είχαμε και πρόβα τη φιλαρμονική για την Κυριακή.
0: Ήταν και φιλαρμονική. Όλο δικαιολογίε βρήκε. Λοιπόν, τι έγινε χθε στην ονοματοδοσία εκεί στην Walt Disney?
1: Δίπλα στη Walt Disney, έτσι, για να εξηγήσουμε πού είναι ακριβώ αυτό. Είναι ο δρόμο που κατεβαίνει από το πλάι του σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη προς τα πάνω και κατεβαίνει στο κεντρικό. Mm-hmm. Ένας δρόμος παράλληλος, ουσιαστικά πεζόδρομος παράλληλος σε αυτόν τον δρόμο, ονομάζεται από χθες οδός απόδημων Κριτών.
0: Μπράβο.
1: Ήταν εκεί ο δήμαρχος, φυσικά, δημοτικοί σύμβουλοι, δημοτικοί. Θα σου πω για την αλήθεια, από την άλλη, από τις άλλες παραστάσεις δεν είδα και κανέναν. Ενώ θα έπρεπε, υποθέτω, να τιμήσουμε τους Έλληνες δημότες, τους απόδημους Κρήτες, μια που ήταν εκεί ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών, ήταν αντιπρόεδροι, ήταν από διάφορα σημεία της Υδρογείου Κρητική. Και από χθες λοιπόν το βράδυ αυτός ο δρομάκος εκεί, παράλληλος σχεδόν με τη Walt Disney, ονομάζεται οδός απόδημων Κρητών.
0: Μπράβο.
1: Και μετά στη συνέχεια τα τιμητικά και τα σχετικά γίνανε στη λίμνη.
0: Και οι απόδομοι Κρήτες είναι πάρα πολλοί, είναι χιλιάδες, μπορεί να είναι και εκατομμύριο.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω ρωτήσει το πρόεδρο για να δω πώς τους υπολογίζει, αλλά μάλλον είναι πολλοί.
0: Είναι πάρα πολλοί. Και είμαστε και παντού. Και πολλοί είμαστε και παντού είμαστε.
1: Ναι, χθες το βράδυ ήταν εκεί γραμματέας από την Αμερική, αυτός από τις ΗΠΑ, κάποιοι από την Αυστραλία, ήταν από την Ευρώπη, ήταν από διάφορα σημεία της Υδρογείου.
0: Και τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να έρθουν εδώ πέρα δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Μιλάμε για πτήσεις 10 ώρες και 15 ώρες, μιλάμε για ταλαιπωρία, μιλάμε για μεταφορά, μιλάμε για μετακίνηση, μιλάμε για αυτό που κάνουν, το αγαπάνε πάρα πολύ για να το κάνουν με τόσο μεγάλη έτσι.
1: Και μάλιστα περιμένουμε και το αποτέλεσμα, τα συμπεράσματα του
0: συνεδρίου που έγινε στα Χανιά. Ναι, ωραία. Πάντως από ό,τι είπε ο κ. Χρυστανάκης, έχουν ακόμα μνήμες από το συνέδριο που είχε γίνει εδώ πέρα πριν από 2-3 χρόνια. Έχει γίνει, πότε έχει γίνει εδώ πέρα?
1: 3 νομίζω.
0: Ωραία.
1: Το επόμενο θα γίνει σε 4 χρόνια στο Ρέθυμνο.
0: Μάλιστα, και πήγες μετά και στη Λίμνη, στα Κραβατσίμανα και Σχορούς.
1: Στη Λίμνη δεν τα κατάφερα, γιατί εντάξει, άμα να τελειώσουν από πάνω να κάνουν, να δείξουν πού να ψάξεις στη Λίμνη, όχι στη Λίμνη δεν κατάφερα να πάω.
0: Οπότε έχασες τις πλακέτες και τις βραβεύσεις και τις μουσικές και τους χορούς. Δεν πειράζει. Next time.
1: Εντάξει. Λοιπόν, από μια κακία.
0: Χαλή μόνο.
1: Έγραψα ένα σχόλιο χθες στο δικτυακό μας, το είπα με μια φωτογραφία. Δίπλα στη Λατό και δίπλα στο κτίριο του ΟΤΕ, ο Δήμος εκχωρεί χώρο στάθμευσης στην Κοσμοτέ.
0: Η οποία Κοσμοτέ είναι ΑΕ, είναι μαγαζί, είναι εταιρεία.
1: Ναι, δηλαδή Άσχημα, λέω, με έχει σχολιαστεί από τους πάντες αυτή ναι. η παραχώρηση στην Κοσμοτέ.
0: Όπου και τα στενά γύρω-γύρω είναι παρκαρισμένα διαρκώς και αποκλεισμένα από αυτοκίνητα της Κοσμοτέ. Βανάκια και άλλα ιδιωτικά αυτοκίνητα, έτσι, να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί πλέον δεν έχουμε να κάνουμε με τον ΟΤΕ δημόσια υπηρεσία με κοινωνικό πρόσωπο που ήταν μια φορά.
0: Όχι, βέβαια, ο Οργανισμός των Λιμπιονιών Ελλάδος δεν είναι.
1: Ναι. Κοσμοτέ Τέλεκομ, Γερμανοί.
0: Έτσι, έτσι.
1: Που στιγνά και μόνο ενδιαφέρεται για κέρδος, απεμπολώντας κάθε έννοια καλής και σοβαρής λειτουργίας. Και μάλιστα και πριν από μερικές μέρες είχαμε γράψει ένα σχόλιο ότι Κοσμοτέ Τέλεκομ θέλουμε και άλλους πελάτες, αλλά δεν βάζουμε το χέρι στην τσέπη να τους εξυπηρετήσουμε. Και τώρα ο Δήμος κάνει χατηράκια. Και γι' αυτό λέω και καταλήγω στο σχόλιο, λέω και αφού ο Δήμος κάνει τέτοια χατήρια, δώσε και σε μένα θείο Μανώλη.
0: Μήπως ξέρεις τι, ρε εσύ, μήπως είμαστε τώρα λιγάκι λαϊκιστές, μήπως ξέρω εγώ γίνει καμία συμφωνία του ΟΤΕ Τέλεκομ, πώς στην ευχή λέγεται τώρα, να παραχωρήσει στο Δήμο κάποιες γραμμές, κάποιες συσκευές, κάποιο εξοπλισμό και σε ανταλλαγή να παραχωρηθεί για τις υπηρεσίες του κάποιος χώρος στάθμισης. Λέω τώρα εγώ έτσι, μήπως και είμαστε υπερβολικοί αν τα βλέπουμε τα πράγματα μονόπαντα, ρε παιδί μου. Λέω τώρα εγώ.
1: Δεν ξεχνάς ότι τους ακουβάμε το νίκη στο Δημαρχείο.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι business.
1: Πώς μια άλλη okay. ιστορία, λίγο είναι.
0: Μα είναι η δικτυωσία τους, ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
1: Όταν είχε δρομολογηθεί εκεί που, είναι, εκεί που έγινε, που έχει μείνει στη μέση ο παιδικός σταθμός μπροστά από το... Είχε δρομολογηθεί η αρχική ιδέα, όραμα του Δημήτρη του Κουνινάκη, ήταν να χτιστεί εκεί το Δημαρχείο.
0: Ναι. Δεν θα μου άρεσε να το Δημαρχείο εκεί. Μες στην πόλη, πιο πολύ κίνηση, πιο πολύ θόρυβος, πιο πολύ...
1: Κοίταξε, υπάρχει χώρος γύρω-γύρω για να γίνουν σαν διάφορα, αλλά σε περιπτώσει δεν έγινε, τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, και σήμερα ο δρόμος κλειστός με τον κύριο Ταχιάνο να λέει ότι τέλος του άλλου μήνα τώρα θα είναι το Νεάπολης Νικόλαος
1: τελειωμένο. Πώς έχει μπλέξει τις μήνες.
0: Δεν ξέρω.
1: Σήμερα και αύριο, δύο μέρες στη σειρά, Παναγία μου.
0: Τα μπούτια έχει πλέξει. Σήμερα είναι προ-προτελευταία μέρα. Αύριο είναι προ-προτελευταία μέρα. Μεθαύριο είναι προ-τελευταία μέρα. Τη Σάββατο μπαίνει ο Αύγουστος. Και το Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, δεν το βλέπω να έχει ολοκληρωθεί.
1: Μα τι να ολοκληρωθεί. Εδώ θα μείνει μείον 4 χιλιόμετρα. Θα γίνουν τα 10. Τα 4 πότε θα γίνουν και με ποιο τρόπο δεν ξέρω πλέον. Έχω χάσει το λογαριασμό.
0: Γιατί οι κόμβοι και οι γέφυρες δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει να γίνονται. Πώς θα ολοκληρωθούν σε ένα μήνα. Αυτές οι υποδομές.
1: Μπορεί να φέρουν γέφυρες του στρατού, τι να σου πω.
0: Α, τέτοιες γέφυρες, σιδερένιες.
1: Στείλουν μέσα σε μια μέρα, ας πούμε, αλλά μπορεί να πάνε και κάτω.
0: Τσιμόκα οι γέφυρες, αυτές οι παλιές,
1: που είναι στα καλά, υπάρχουν κάτι γέφυρες που δεν πάνε με κάτω, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το στρατό να στείλει γέφυρες.
0: Ναι, φίλε, συγγνώμη, ό,τι κάνει ο στρατός δεν πάει κάτω.
1: Μα μην ξεχνάμε, μην ξεχνάς, άμα πας τώρα από το... Αυτό θα έπρεπε κάποια στιγμή εσύ να το κάνουμε έτσι, να το κάνουμε ένα ταξίδι μαζί και να βάλουμε μια κάμερα μπροστά να γράφει.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποια στιγμή, που δεν ξέρω εμείς αν είμαστε ακόμα εδώ, θα ολοκληρωθεί ο δρόμος Αγίου Νικόλαου Σιτία. Κάποια στιγμή.
0: Λες τώρα εσύ.
1: Ναι. Αλλά γιατί λέω για να βάλω μια κάμερα και κάνουμε το ταξίδι και τα σχόλια τα σχετικά, διότι είναι ο στρατός, είναι η μόμα, ήταν η μόμα από τον εαυτό.
0: Έτσι. Που ακόμα βλέπω... δεν ξέρω τώρα αν έχουν απομακρυνθεί, αλλά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου δεξιά που ήταν το στρατόπεδο, ένα από τα στρατόπεδα τέλος πάντων, υπήρχαν ακόμα εκεί πέρα κάτι φλίτ με μηχανήματα από τη Μόμα. Και όταν αυτά τα μηχανήματα έμπαιναν και έκαναν δουλειά, γινόταν έργο, ρε παιδί μου. Πραγματικά
1: ναι,
0: τότε
1: ναι.
0: Γινόταν έργο. Άλλωστε, νομίζω τον ίν δρόμο, το μέχρι πρότινος ΒΟΑΚ, η Μόμα τον είχε φτιάξει στην Κρήτη. Επί
1: ναι, μα είσαι έχει ξεκινήσει επί Χούντας, η Μόμα τον έχει ξεκινήσει.
0: Ναι,
1: μετά με τη μεταπολίτευση μείναν τα πράγματα στη μέση και μετά έχουμε περάσει κοντά 50 χρόνια χωρίς να λιμανίζω τη Χούντα, να εξηγούμε.
0: Όχι βέβαια, απλά τον τρόπο ρε παιδί μου, την αποτελεσματικότητα του ότι όταν το κράτος θέλει μπορεί, αυτό λέμε.
1: Και μπορεί και καλά, δηλαδή είχα δει για παράδειγμα στη Μαλάβρα τα σχέδια πώς έχουν κατασκευαστεί τα κτίρια και πώς κρατιούνται στο συγκεκριμένο σημείο. Οι κολόνες που κρατάνε το από κάτω από τον δρόμο είναι περασμένες οριζόντια κάτω από τον δρόμο και βγαίνουν απέναντι τα αντίβαρα. Κατασκευές στους βαρβάτες, όχι αστεία.
0: Και μια και μιλάμε τώρα για το έργο, έκανε μια ανάρτηση λίγο πριν ο Κώστος Μπογδανίδης, ο πολύ καλός συνάδελφος από το Ηράκλειο, για το κόστος του ΒΟΑΚ. 500 εκατομμύρια ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός, η χρηματοδότηση, και έχει φτάσει τώρα στα 2,12 δις. Φαντάσου.
1: Και πώς ακόμα.
0: Πενταπλάσιο.
1: Δεν τελειώσαμε ακόμα. Δεν λέει τι να σου πω. Πενταπλάσιο και χαρίζουμε και επειδή δεν καταφέρουμε στα γνωστά να πάμε στα γρήγορα να πάμε να δώσουμε τους χώρους, τα οικόπεδα να απολωτριώσουμε κλπ.
0: Έτσι, έτσι. Και πάρα πολλά να στέκουν και να είναι ακόμα θα πάρεις και θα πάρεις και θα πάρεις.
1: Ναι, πολλά και έχουν τους ανθρώπους ακόμα στον αέρα. Μπορείς αποζημιώσεις σε πολλά σημεία. Δηλαδή να είμαστε καλά, το δούμε τελειωμένο. Τι να σου πω πλέον. Δηλαδή,
0: αυτό θα είναι η αποζημίωσή μας, ρε παιδί μου, ότι σε κάποιο διάστημα θα έχουμε ένα ασφαλιστικό δίκτυο αρχή μέχρι να την έχουμε βγάλει από την κυκλοφορία μας. Γιατί έχουν πραγματικά πληγεί πάρα πολύ παραγωγική τομείς από το δρόμο αυτό. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η πιστευτημότητα. Ακόμα και εγώ πολλές φορές σκέφτομαι να πάω μια Νεάπολη και λέω: Ωχ, φίλε, τώρα πας Νεάπολη πριν 5-6 ώρα το απόγευμα. Δεν το κάνω ποτέ. Γιατί λέω: Θα μπλέξω τώρα και για να πάω. Οπότε άστο για αργότερα και δεν πάω ποτέ τελικά.
1: Ναι, δηλαδή το σκέφτεσαι, ας πούμε. Ειδικά μέρα τώρα με την κίνηση, ειδικά να έχει σκόνη, να έχει όλο αυτό το πράγμα, είναι. Τι να σου πω.
0: Ναι, ναι. Σήμερα ευτυχώς που γίνεται και είναι αποκλεισμένος ο δρόμος, σήμερα και αύριο να το ξαναπούμε μια φορά ακόμα, δεν θα έρθει στην πόλη ο Χρονάκης ο Κωστής. Λοιπόν, άκου τώρα δεις τι έπαθα με τον Χρονάκη του Κωστή. Το ξέρεις τον Χρονάκη του Κωστή, το λιράρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εχθές και προχθές, μέσα στον Άγιο Νικόλαο, όπου και αν πήγαινα ήταν μπροστά μου. Όπου και αν πήγαινε ήμουν μπροστά του. Δεν ξέρω πώς τύχαινε έτσι. Πήγαινα σε ένα μαγαζί, τσουπ ο Χρονάκης μέσα. Πήγαινα σε μια υπηρεσία, τσουπ ο Χρονάκης μέσα. Πήγαινα αυτό σε μια άλλη υπηρεσία και εγώ ακολούθησα, τσουπ. Ξαναντιόμαστε και λέω: Κάτι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα, κάτι θα γίνει. Εν τω μεταξύ έχει γιου και αυτό, γιου και εγώ, να συμπεριθερέψουμε πολύ δύσκολο, δεν ξέρω βέβαια ποτέ, αλλά τέλος πάντων λέω: Τι θα γίνει τώρα, ήταν πολύ πάντω. Μέχρι που τελικά τον κέρασε ένα καφέ εκεί που τον βρήκα σε ένα καφέ στον Άγιο Νικόλαο. Λέω: Σε κενό ένα καφέ και μια μπογάτσα, μόνο και μόνο για να μην ξανατύχει να βρεθούμε.
1: Χωρίς κανέλα ή με κανέλα.
0: Δεν ξέρω πώς τη φάγανε τα παιδιά, γιατί καθόμουν σε άλλο τραπέζι εγώ.
1: Α, καλά.
0: Ωραία, αυτά. Οκ, τουτού. Τα υπόλοιπα του μόρο θα έχουμε πολύ λίγο πράγματα να πούμε. Αύριο έχει δημοτικό συμβούλιο το βράδυ, Πέμπτη.
1: Ναι. Ξεχάσω, okay. Εντάξει, ένα σχόλιο πριν να κλείσουμε σε σχέση με την συνέντευξη Κοκκίνη, θέλω να πω.
0: Ναι, παρακαλώ. Αν δεν σχολιάσαμε, σωστά. Θα τα πούμε. Σημείωσα να το πούμε αύριο.
1: Έχω την αίσθηση με τον τρόπο που το ρωτήσαμε και απάντηση με όλο αυτό έτσι όπως έγινε, ότι έχει για να αναλάβει, του έχουν υποσχεθεί πολλά πράγματα του, έχει ζητήσει κάποια πράγματα, λίγα ή πολλά, τα οποία τα έχει πάρει.
0: Κοίταξε να δεις, εκτιμώ ότι έχει την θέληση και δεν έχει να αποδείξει καταρχήν τίποτα σε κανέναν από εδώ και στο εξής. Έχει το συνέστημα και την διάθεση να κάνει πράγματα. Και αν δεν είχε δεσμεύσεις πριν να αναλάβει ότι θα το κάνουν, δεν θα αναλάβανε. Οπότε εκτιμώ ότι με το δεδομένο αυτό ίσως γίνουν κάποια πράγματα καλύτερα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει οπωσδήποτε να ψεκαστεί ο υπάρχον χώρος του νοσοκομείου και ο γύρω χώρος του νοσοκομείου, ώστε να φύγουν κάποια παράσιτα που ακόμα κινούνται και αρθρογραφούν και γράφουν και σχολιάζουν του κόσμου τη μακακία. Πρέπει οπωσδήποτε, αν δεν υπάρχει τρόπος να ψεκαστούν, να τα πατήσουμε κάτω όπως πατάμε το αποτσίγαρο, τη γόπα, και να εξαφανιστούν από τον τόπο. Όπως
1: γιατί. Εγώ προτιμώ και τα γνώ και περνάω πιο καλά, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, αυτό σίγουρα. Αυτό είναι το δεδομένο. Μπλοκάρισμα και καμία αναφορά και καμία σχέση, καμία προσωπική επικοινωνία. Απλά υπάρχουν. Και όταν ξέρεις ότι υπάρχουν, στεναχωρεί ότι υπάρχουν. Οπότε ψέκασμα και πάτημα με το πόδι σαν τη γόπα του τσιγάρου. Να εξαφανιστούν όλα αυτά τα υποκείμενα. Τέλος πάντων, αύριο να τα πούμε τα υπόλοιπα για περικοκκίνη.
1: Ναι.
0: Bye bye του. Καλημέρα. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο του Τουδάκη. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο και εμείς πάμε τώρα να δώσουμε συμβουλή σε εσάς τους επαγγελματίες που ψάχνετε εργαζόμενους. Δεν υπάρχει κανένα άγχος και κανένα στρες. Μη μου αγχώνεστε καθόλου. Εργαζόμενοι υπάρχουν. Έρχονται από το εξωτερικό, από τρίτες χώρες και ειδικά από τις Φιλιππίνες για να εργαστούν στο ξενοδοχείο σας, στην επιχείρησή σας, στην εστίασή σας, στον πρωτογενή τομέα στις κατασκευές σας. 6947-420837 Universal HR Service και εκεί οι άνθρωποι στα βάκτηρια στον Άγιο Νικόλαο θα πάρουν όλα τα στοιχεία, όλο το φάκελο και θα σας φέρουν τους εργαζόμενους χωρίς κανένα δικό σας άγχος, καμία δική σας εμπλοκή με τη γραφειοκρατία της χώρας μας. 6947-420837 Universal HR Service. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς θα φέρουν τους εργαζόμενους από το εξωτερικό να εργαστούν στη δική σας επιχείρηση. 6947-420837 Αναλαμβάνουν όλο το φάκελο και εσείς δεν έχετε τίποτα άλλο παρά απλά να απολαύσετε τις υπηρεσίες που θα σας προσφέρουν οι νέοι σας εργαζόμενοι.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
11: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος.

από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

0: 2ωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε ακριβώς 11 λεπτά μετά από τις 9. Πάμε μέρα μέχρι και τις 10. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Και αν ψάχνεις να βρεις ένα χώρο στον οποίο θέλεις να προμηθευτείς καλό κρέας και προτάσεις για το μεσημεριανό ή το βραδινό σου, ένα είναι ο προορισμός στον Άγιο Νικόλαο. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης, το λόγο 13 στην εφόρα του μουσείου αριστερά. Εκεί θα σταματήσεις. Και αν δεν θέλεις να σταματήσεις, θα πας λίγο πιο πάνω δεξιά ή λίγο πιο πριν αριστερά στο πάρκινγκ. Θα πεις Νερατζούλης, το μαρκάρεις όση ώρα θέλεις. Θα σταματήσεις. Θα πάρεις τα πράγματα τα οποία θέλεις. Και θα έχεις πάρει ένα τηλέφωνο λίγο νωρίτερα στο 2841-020-242. Να σου ετοιμάσεις την παραγγελία Κώστας Νερατζούλης. Και να περάσεις την ώρα που σε βολεύει να την πάρεις και να φύγεις χωρίς να περιμένεις, χωρίς να καθυστερείς, χωρίς να ταλαιπωρείσαι. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Ο οποίος τις τελευταίες μέρες έχει φτιάξει χιλιάδες σουβλάκια για γλέντια, για χορούς, για χορεσπερίδες, για. Όλα γίνονται τα σημεία στα οποία πάτε και περνάτε καλά, να ξέρετε ότι το σουβλάκι είναι Νερατζούλης. Βέβαια, ρωτήστε πρώτα για να είσαι σίγουροι ότι θα το απολαύσετε πραγματικά όπως του αξίζει. Γιατί το καλό σουβλάκι, ρε παιδί μου, είναι απόλαυση. Και ο σουβλάκι βγαίνει από τον Νερατζούλη, πραγματικά είναι το καλύτερο σουβλάκι ever. Γι' αυτό λοιπόν, κάνεις χορεσπερίδα, κάνεις εκδήλωση, ετοιμάζεις μια γιορτή, τα κρέατα, τα πασέτα, πιτσολάκια, σουβλάκια, αν είναι Νερατζούλης, τότε η εκδήλωση γευστικά θα έχει επιτυχία. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης, ο κρεοπόλης του κλειδιού και του κεφιού. Έτσι κι αλλιώς. 2-8-41-0-22-142. Σχολιάσαμε λίγο πριν με τον Γιώργο Τουδάκη τα περί συνέντευξης Κοκκίνη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις ερωτήσεις που του κάναμε οι δημοσιογράφοι. Αμέσως μετά το τέλος του δικού του χαιρετισμού, το οποίο το ακούσαμε στη χθεσινή μας εκπομπή. Έτσι, για να παίρνουμε λιγάκι εικόνα για τις διαθέσεις και τις προτάσεις και τις προτεραιότητες που έχει ο ίδιος ο κύριος Κοκκίνης, ο οποίος επιστρέφει στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου μετά από αρκετά χρόνια.
1: Πώς φαντάζεστε ότι θα κλείσει τα κενά των γιατρών όταν δεν πληρώνονται με αυτά που θα έπρεπε, θα μπορούσαν έστω να αναπληρωθούν? Δηλαδή η Κύπρος δίνει κάτι και 6.000 ευρώ το μήνα. Εδώ με τα 1.000 βάσανα δεν ξέρω πόσο, αν είναι 1.500. Πώς μπορεί να συμβαστεί ο γιατρός να αφήσει τον Άγιο Νικόλαο ή στο δημόσιο νοσοκομείο?
2: Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά δεν σημαίνει ότι σηκώνεις τα χέρια και λες πότε θα γίνει αυτό για να το κάνω. Εγώ συμφωνώ και μαζί με τα δικαιώματα ότι ο γιατρός πρέπει να πληρώνεται και ο εργαζόμενος στο νοσοκομείο καλύτερα. Όπως είμαι και ένας από αυτούς που από το 12 έχω τοποθετηθεί υπέρ του βαρέων καθηγηνών. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και σήμερα έτσι τα δικαιούνται, γιατί έχω ζήσει την αγωνία του γιατρού και του νοσηλευτή και τροματιοφορέα πάνω από τον πληγωμένο και πάνω από τον αυτό που έχει. Το αξίζουμε αυτό. Και πρέπει να γίνει. Αλλά κοιτάξτε, κοντά σε αυτό υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, η Κύπρος δίνει και κάποια ιδιαίτερα κίνητρα. Δεν είναι μόνο ο μισθός, δηλαδή εμείς θα μπορούσαμε και είναι στο πρόγραμμά μου να υπάρχει μια φιλοξενία. Φιλοξενία, μια βοήθεια στεγαστική. Ένα κίνητρο. Δεύτερον, ότι η περιοχή έγινε αλφα, έτσι τους δίνει δυνατότητα με ένα καλό επίδομα επιπλέον της μισθολογικής. Έχει τη δυνατότητα που έχουν αυξηθεί και ο μισθός και ο αριθμός των εφημεριών. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα κίνητρα εσωτερικά. Εάν δεν προσεγγίσεις γιατρό με μπλοκάκι αυτή τη στιγμή, είναι εξαιρετικά καλές οι αποδοχές του. Δεν σημαίνει ότι αυτός που σας μιλάει δεν έχω πρώτη προτεραιότητα τις μόνιμες προσλήψεις του δημοσίου, αλλά έχω πάνω από αυτό πρώτη προτεραιότητα την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στον κόσμο. Άρα αν χρειαστεί και όσο υπάρχει, θα πάρω και με μπλοκάκι, θα πάρω με οποιαδήποτε προγραμματική σύμβαση και θα δω πράγματι πώς θα αναγνωρίσω την οποιαδήποτε προσπάθεια. Κοιτάξτε, πολλοί μιλάνε τώρα, επειδή και εγώ μου λένε έχω ασχοληθεί πολύ, το δημόσιο σύστημα και το ιδιωτικό και η συνύπαρξή του. Δεν είναι τα ίδια δεδομένα το 1984. καλύτερη προσεγγίση σε σχέση με την Ευρώπη και αυτοί που έχουν περάσει τώρα εδώ τις λίγες μέρες σε σχέση με το σύστημα, παντού υπάρχει αυτό. Ναι, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, να βελτιωθούν όμως, να βελτιωθεί όμως και η παρουσία μας εδώ όλων. Γιατί το ένα κομμάτι είναι αυτό και το άλλο κομμάτι είμαι εγώ που κάθομαι σε αυτήν την καρέκλα.
3: Καταρχήν θέλω να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο στη θητεία σας, μιας και δεν το έχουμε πει τις τελευταίες μέρες. Και ήθελα να σας δω, κύριε Κοκκίνη, κάπου το οποίο συνδυάζεται και με κάτι που διάβασα τις τελευταίες μέρες. Καταρχήν βλέπω ότι όλες οι επιτυχίες που συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν είναι πράγματα αυτονόητα. Και κυρίως προς τον κόσμο που λέτε εσείς, θέλω ο κόσμος να τα πάρει, να τα χαρεί, να εξυπηρετηθεί. Υπάρχει μια πλατφόρμα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης που μέσα σε αυτή περιλαμβάνεται και η υγεία. Και οι τρεις πυλώνες που εμφανίζονται εκεί και ασχολείται περισσότερο ο κόσμος με αρνητικές, θα έλεγα, ψήφους, είναι πρώτον η καθαριότητα στα νοσοκομεία, δεύτερον το φαγητό και τρίτον, κάτι το οποίο το έχετε αναφέρει, οι προσλήψεις κυρίως νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί εκεί δεν υπάρχει σχετική βοήθεια. Βλέπουμε, ας πούμε, ένα νοσηλευτή για 60 αρρώστους κλπ. Δεν ξέρω αν το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς εδώ. Εγώ θα ήθελα απλώς να μου πείτε για ποιο λόγο τόσο καιρό όλα αυτά που μας παρουσιάσατε σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί. Πρόκειται για μια έντεχνη αντιμετώπιση, δεν θέλω, δεν ασχολούμαι. Υπήρχε μια άγνοια, υπήρχε απειρία, υπήρχε δεν βαριέσαι αδερφέ, εγώ να περνάω καλά. Δηλαδή, τι ήταν αυτό? Γιατί δηλαδή να μην έχουμε το ένα, γιατί να μην έχουμε το άλλο, γιατί να έχουμε 14 φορτηγά που είπατε στην αρχή με παραφαρμακευτικά και δηλητήρια, ας πούμε, στο χώρο. Και θα ήθελα κλείνοντας να μου πείτε έτσι λιγάκι στους τρεις αυτούς τομείς, αν και τον ένα τον φίξατε, στους άλλους δύο, καθαριότητα και φαγητό αρρώστο, πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε? Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχάς για την ερώτηση, αλλά θέλω να πω το εξής. Ακριβώς σε αυτούς τους τρεις τομείς, δίδομε και σε άλλους, αυτούς που περιέγραψα σφάλια και με σειρά θεμάτων, μια ιδιαίτερη προτεραιότητα. Δηλαδή με το θέμα της καθαριότητας, όπως και της ποιότητας του φαγητού, αλλά ας πω στην καθαριότητα, επειδή ήδη πήραμε μια έγκριση 4 ανθρώπων στην καθαριότητα, οι οποίες θα έρθουν τις επόμενες μέρες, και εκτιμώ ότι θα πάρουμε και από τους επικουρικούς να ενισχύσουμε στο νοσοκομείο. Το θέλω πρώτος εγώ να λάμπει, να μπαίνεις μέσα και να είναι πεντακάθαρο. Σήμερα το πρωί και πριν έρθει και ανεξάρτητα από την τέτοια, αλλά το έχω κάνει 4 φορές που έχω κατεβεί στα μαγειρία, και σήμερα θα ξεκαθαρίσω με μερικά πράγματα, γιατί όταν λέω ότι είμαστε όλοι εδώ για τους ανθρώπους, εδώ θα έρχεται η καλύτερη ποιότητα φαγητού, δηλαδή το που παίρνω, τι αγοράζω, τι είναι το φρούτο, τι είναι το φαγητό, τι είναι το κρέας, τι είναι το έτσι. Δεύτερον, πόσο ποιοτικά το παράγω, και τρίτον, πόσο σημαντικά το σερβίρω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ποιότητα του φαγητού, η καλύτερη δυνατή. Δεν μπορώ αυτόματα, αλλά αυτό που σας λέω τώρα είναι άμεσο. Άμεσο. Δηλαδή, σε 10 μέρες από ό,τι είναι θα είναι εντελώς διαφορετικό. Ήδη έχουν υπάρξει προηγούμενες όσον αφορά την ποιότητα του φαγητού, μια που είπατε. Για την καθαριότητα, ακόμα πριν ξεκινήσω να ξέρω ότι θα παίρνουμε αυτές τις 4 επιπλέον που θα πάρουμε και από τους νέους επικουρικούς, ετοιμάζομαι για σύμβαση ακόμα και με ιδιωτική εταιρεία καθαριότητας να μπει στο νοσοκομείο. Και αυτό το λέω για να περιγράψω την προτεραιότητα. Για τον εσωτερικό, αν η πληροφορία μου είναι καλή, ελπίζω τέλος Σεπτεμβρίου, ελπίζω, ας μην πω τώρα, ας το δούμε σαν αποτέλεσμα. Να έχουμε καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι, μια που το λέω. Μην το γράψετε αυτό, εντάξει, το κρατάτε. Θέλω να γίνει πρώτα και να το δούμε μετά. Δεν ξέρω τι άλλο είχε, πες, αυτές από αυτά τα τρία. Τώρα, όχι, θα πω κάτι σε σχέση με το σχολιασμό. Όχι, γιατί δεν γίνανε. Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν θα. Ναι. Δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτό. Ειλικρινά σου λέω. Εντάξει. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να πάω μπροστά, δεν με ενδιαφέρει. Ο καθένας σας κάνει την αυτοκριτική του και ό,τι και να πούμε σήμερα, ο κόσμος θα είναι ο κριτής μας. Και σήμερα και σε λίγο. Αυτός με ενδιαφέρει εμένα πρώτα. Και θέλω να σας πω εδώ στο κομμάτι ότι θα ενισχυθεί το γραφείο του πολίτη όσον αφορά όχι μόνο την πληροφορία τη σωστή, αλλά όσον αφορά και τη δυνατότητα σε έναν κόσμο. Εγώ θέλω και έναν κόσμο, την άποψή του. Μέσω του γραφείου πολιτική κατευθείαν. Δηλαδή παρατήρησε αυτό, παρατήρησε αυτό. Αυτό με βοηθάει εμένα. Το θέλω, το αποζητώ. Όπως ξέχασα να σας πω ότι θα δημιουργηθεί και αυτό, είμαι βέβαιος αυτό για το, από το Σεπτέμβριο, ένα πολύ δυνατό γραφείο ποιότητας εδώ. Καμαρώνω που ήμουν από τους πρώτους διοικητές που έκανα στο Παγνί τότε, αλλά το γραφείο ποιότητας δίπλα στο διοικητή καταγράφει από αυτό που είπαμε, την καθημερινότητα, το φαγητό, την υπηρεσία, την ποιότητα των υπηρεσιών, γενικά στο νοσοκομείο. Που πιάνει όλα όμως, και την αισθητική. Πιάνει και την καρέκλα που έρχεσαι και γράφεσαι. Και το φως που δεν ανάβει. Και τότε όλο το κομμάτι αυτό που λέμε ποιότητα.
4: Ευχαριστάτε τον κύριο Βασιλείου, τον κύριο Υπουργό. Πρέπει να ήσταν παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο που ο κύριος Υπουργός μαζί με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του νομού μας, τον κύριο Μπλακιωτάκη, βγήκαν από σύνδεση στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπαν ότι πρέπει να γίνει ένα target plan, μια μελέτη για την υγεία στο νομό Λαστείου. 2,5 χρόνια μετά αυτό δεν έχει ακόμα παρουσιαστεί στους πολίτες, οι οποίοι είναι αυτοί στους οποίους πρέπει να απολογείται και η παρούσα δείξη του νοσοκομείου, γενικότερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εκεί πέρα ο Νίκος Οικοκίνης τι θέση παίρνει και πώς το αντιλαμβάνεται αυτό, να το συζητήσει μαζί με τους ανθρώπους τους οποίους λίγο πριν ευχαρίστησε, κύριε Οικοκίνη, γιατί απουσιάζει το πλάνο αυτό από το νομό.
2: Να σας πω. Πράγματι ήμουν παρόν στη συζήτηση αυτή, σαν αντιπολίτευση τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήμουν παρόν. Και πράγματι υπόθηκε αυτό, παρουσία του κυρίου Πλακιωτάκη και από τον Υπουργό, έτσι.
4: Σωστά.
2: Λοιπόν, θα σας πω εγώ την προσωπική μου άποψη. Καταρχάς, εγώ ένα υπουργό δεν τον κρίνω από ένα. Τον κρίνω από το συνολικό του έργο και δεν τον κρίνω από το κομμάτι αν είπε τη μελέτη, θα γίνει μελέτη για τα νοσοκομεία και δεν έγινε ακόμα. Γιατί αυτό είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, η διοίκηση εδώ, πριν πω αυτό, να πω ότι εγώ θεωρώ ότι είναι πλούτος. Για το νόμο Λαστείου να υπάρχουν τα 4 νοσοκομεία. Πλούτος. Και θα πρέπει κάποια στιγμή πολύ σοβαρά, που δεν είναι εύκολο, να κουβεντιάσουμε το συντονισμό, το ρόλο και την προσφορά του κάθε νοσοκομείου. Όπου ο κεντρικός ρόλος ήταν αριστερά έσυνη του νοσοκομείου Νικολάου. Για μια σειρά λόγους που δεν είναι τώρα να εξηγήσω. Θα βρούμε την ευκαιρία να πούμε τι γιατί. Θα πρέπει λοιπόν να δει κανείς μια φορά. Πολύ σοβαρά που είναι δύσκολο. Παρένθεση, εγώ έχω επισκεφθεί στο εξωτερικό και νοσοκομεία με κεντρικό και 4 νοσοκομεία σε απόσταση και 200 ακόμα χιλιόμετρων, όπου υπήρχε μια σειρά λειτουργίες συντονισμού, ακόμα και θεματικές λειτουργίες. Δεν μπορεί κάθε νοσοκομείο να θέλει να τα κάνει όλα, όταν είναι 4. Ο στόχος ο κεντρικός είναι όλα τα δευτεροβάθμια και αυτό είναι, ξέρετε εγώ, εδώ είμαστε όλο Λασίθι. Λασιθιώτης είμαι πρώτα και μετά με Μεραμπελιώτης και μετά Στιακός και μετά Γεραπετρίτης και μετά Νεαπολίτης. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσω. Εγώ θα είμαι πολύ, θα νιώσω πολύ έτσι χαρά ιστορική εάν δεν φεύγει παρά μόνο τριτοβάθμιο περιστατικό για το Ηράκλειο.
4: Σωστά.
2: Όλα τα δευτεροβάθμια πρέπει να είναι εδώ. Και αν δεν μπορεί ηττία, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει η Γεράπετρα, πώς θα μπορέσει. Το λέω όλο αυτό για να σου πω είναι εξαιρετικά δύσκολο μια τέτοια μελέτη, το πώς θα σταθεί. Δηλαδή μια που κάνουμε την κουβέντα και είσαι και νεαπολίτης και έχω την Νεάπολη τώρα, έτσι. Εγώ θα ήμουν ευτυχής με αυτό το κέντρο αποκατάστασης που το κουβεντιάζουμε τώρα, πάει 25 χρόνια και δεν κουβεντιαστεί ποτέ, ναι. Τώρα όλο το ίδιο το νοσοκομείο σε σχέση με αυτό. Η Κρήτη στερείται ένα κέντρο τραύματος. το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρή, δεν είναι του παρόντος τι είναι κέντρο τραύματος, αλλά είναι εναρμονισμένο με το κέντρο αποκατάστασης σε λειτουργία. Και αναδεικνύει και βοηθάει το κομμάτι της μεταθεραπευτικής, γιατί δεν είναι μόνο η θεραπευτική, η κατάσταση σε λειτουργία.

0: καταραμένα έργα τα οποία έρχονται και πάνε να γίνουν στον Μόλο και ποτέ δυστυχώς δεν ολοκληρώνονται. Όλη η συνέντευξη του κυρίου Κοκκίνη στο κανάλι του Φωνή.gr στο YouTube, όπως είπαμε και από εχθές. Και πάμε τώρα στα ευχάριστα, σε πάρα πολύ ευχάριστα, γιατί σήμερα είναι η μεγάλη ημέρα που ο Πέτρος Ιακωβίδης θα είναι στον Άγιο Νικόλαο και όχι όπου και όπου, θα είναι στο Αμμούδι, εκεί όπου μετά τις 9 το βράδυ η μουσική θα λάμψει, θα ανάψουν τα φώτα και ο Πέτρος Ιακωβίδης θα παρουσιάσει στους φίλους του και στο κοινό που θα έχει πλημμυρίσει το Αμμούδι όλη του τη νέα δισκογραφική δουλειά και όλα εκείνα τα αγαπημένα τραγούδια σε ένα πάρτι, γιατί περί πάρτι πρόκειται, όχι πρωτοτόπως στην αυλία, γιατί ό,τι συμβαίνει στο Αμμούδι είναι διασκεδαστικό, υπέροχο και πάρα πολύ καλά οργανωμένο. 6973-36-60-65 για τις κρατήσεις στον Πέτρο Ιακωβίδη. Δεν έχουν μείνει πολλά, πολλές θέσεις για το χώρο μέσα στο Αμμούδι. Θα υπάρχει χώρος και λίγο πιο έξω, από ό,τι μας ενημερώνει η ιδιοκτησία του κλαμπ, ώστε να μένουν οι φίλοι οι οποίοι θέλουν να εξυπηρεθούν και απέξω, χωρίς να πρέπει να πληρώσουν εισιτήριο για να μπουν στον εσωτερικό χώρο και να ακούνε τη συναυλία του, το πάρτι μάλλον αυτό του Πέτρου Ιακωβίδη, που έρχεται σήμερα στον Άγιο Νικόλαο για μια πολύ κεφάτη βραδιά σε δίπλα στη θάλασσα, εκεί στο Αμμούδι που ξέρουμε και αγαπάμε. Γιατί το Αμμούδι είναι ο χώρος εκείνος ο οποίος πιστοποιεί κάθε καλοκαίρι ότι το Άγιο Νικόλαος είναι ένα νησί μέσα στο νησί. Καλοκαίρι στο νησί, δηλαδή καλοκαίρι στο Αμμούδι, στον Μπάγερμαρ και στο Πιάστα. Τρίκαλα του Αγίου Νικολάου, τα τρία εκείνα καταστήματα τα οποία καθημερινά είναι εδώ και μας προσφέρουν υπηρεσίες υπέροχες, γιατί ξέρουν τι σημαίνει να περνάμε ευχάριστα στον τόπο μας. Πιάτσα, Μπάγερμαρ και Αμμούδι. Αμμούδι, σήμερα όλα τα φώτα εκεί, όλα τα βλέμματα εκεί. Πέτρος Ιακωβίδης εκεί και θα είναι μια βραδιά που θα είναι από τις καλύτερες αναμνήσεις του φετινού καλοκαιριού. Αμμούδι, Πέτρος Ιακωβίδης, σήμερα το βράδυ, Τετάρτη 29 του μήνα Ιούλη.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο

0: πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματος. οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
9: Λένα Ζευγαρά Live. Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
10: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
9: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.
11: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει.

τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλ σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: και μακάρι να μην υπήρχε πουθενά λύπη, για να μην έρθει κανείς να μας την παρελά. Αν υπάρχει κάπου λύπη, τότε κάποιος ή κάποια ύπαρξη εκεί κοντά μας μπορεί να μας βοηθήσει λιγάκι, να τη μαλακώσει και να την αδυνατήσει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε. 41 μετά από τις 9, 19 πριν από τις 10 δηλαδή. Τελευταίο ημίωρο και είμαστε εδώ παρέα με το στέκι της οικογένειας, των φίλων και του Καλοφαγά. Ταβέρνα Χριστίνης Λίμνες. Και πραγματικά εκεί η απόλαυση σε κάθε μπουκιά είναι δεδομένη. Ταβέρνα Χριστίνης, όπως λέμε, περνάμε ευχάριστα, μικρή και μεγάλη. Γιατί οι μικροί τώρα έχουν και παιδότοπο στην Ταβέρνα Χριστίνης εκεί απ' έξω, δίπλα από το νεράκι που το έχει στη λίμνη και με τις χελωνίδες και τα υπόλοιπα ζωάκια. Είναι και ένας παιδότοπος, είναι ζάχαρη. Ζάχαρη. Ο μικρός και οι μικροί παίζουν. Πεινάνε, ξαναπαίζουν, ξαναπεινάνε και τρώνε καλά, τρώνε γευστικά, τρώνε ποιοτικά στην Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Εκεί συχνάζουμε όλες και όλοι, μία παρέα μέχρι 120 άτομα, περνάει ευχάριστα γιατί έχει επιλέξει Ταβέρνα Χριστίνης και μεσημέρι, ειδικά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και βράδυ σίγουρα κράτσι, γιατί μην ταλαιπωρήσετε από την αναμονή. 2841-032-269, κάντε κράτσι στο τραπέζι σας και περάστε ευχάριστα με φίλους και γνωστούς. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Γιώργο Τουδάκη να μας περιγράφει ότι ακριβώς συνέβη εχθές στην εκδήλωση ονοματοδοσίας του δρόμου εκεί στην περιοχή του Σκλαβενίτη, στην οδό Walt Disney, όπου οι Έλλοι Κρήτες είδαν ότι ο ένας δρόμος έχει το όνομα του Νίκος Κωνσταντινάκης, ο πρόεδρος των αποδήμων Κρητών Παγκριτίου Αμερικής, έκανε ένα χαιρετισμό, τον ηχογράφησε ο Γιώργος Τουντάκης, μου τον έστειλε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντινάκη.
1: Να σας αναφέρω ποιοι είναι εδώ από το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, ξεκινώντας πρώτα από το πρώην πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, τον κύριο Νίκο Μαρκογιαννάκη από την Αυστραλία, που θέλω να σας πω ότι δική του ιδέα μαζί με την αγαπημένη μας τη Μαρία Δικασοτάκη ήταν να γίνει αυτό που βλέπουμε σήμερα, μια ιδέα που γεννήθηκε πριν 3 χρόνια στον απόϊχο του συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών που το φιλοξενήσατε. Και θέλω να σας πω ότι οι αναμνήσεις υπάρχουν ακόμα και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που το φιλοξενήσατε εδώ. Θα μιλήσω αργότερα και για το συνέδριο που μόλις τέλειωσε. Θέλω να σας πω ότι έχουμε τον αντιπρόεδρο από την Ελλάδα, τον κύριο Θεόδωρο Τσόντο, που είναι και πρόεδρος του Συλλόγου μας στον Πειραιά. Να ξέρετε, εκτός από τις τρεις μεγάλες ομοσπονδίες της Αμερικής, της Αυστραλίας και της Ευρώπης, έχουμε και 3 πολύ μεγάλα σωματεία εκτός Κρήτης. Κατά κάποιο τρόπο είναι και αυτοί απόδημοι. Έχουν και αυτοί λίγο τον όστο, παρόλο που είναι κοντά και μπορούν να παίρνουν τη μυρωδιά πιο εύκολα ίσως από εμάς. Επίσης, έχουμε την πρόεδρο της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, την κυρία Διαμάντα Κουναλάκη, εδώ μαζί μας. Έχουμε την κυρία Μέρι Ρισάκη από την Αυστραλία. Δεν θα έχω κάποιον από το Διοικητικό Συμβουλίο. Α, και έχουμε προφανώς τη γραμματέα μας, την κυρία Βαμβάκη, που είναι από την Αμερική. Είμαστε λίγοι, να ξέρετε, αλλά η συγκίνησή μας είναι μεγάλη που ήρθαμε εδώ πέρα. Ο λόγος που είμαστε λίγοι είναι γιατί είχαμε ένα εξουθενωτικό πρόγραμμα. Μόλις τελειώσαμε το τετραήμερο συνέδριο του Παγκοσμίου, το 7ο συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, και θα ήθελα, Δήμαρχε, να σας πω ότι όχι ένα κομμάτι από την καρδιά μας, η καρδιά μας ολόκληρη και η ψυχή μας ολόκληρη είναι και θα είναι πάντα στην Κρήτη. Και γι' αυτό και το θέμα του συνεδρίου ήταν η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο. Γιατί η Κρήτη είναι η ρίζα μας, ξέρουμε πολύ καλά, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η Κρήτη. Ξέρουμε το δέντρο χωρίς τη ρίζα δεν θα αντέξει για πολύ. Οπότε πάντα να ξέρετε ότι η ψυχή μας, η καρδιά μας θα είναι για πάντα στην Κρήτη. Το μέλημά μας, το μεγαλύτερο μέλημά μας είναι οι νέες γενιές, οι απόδημοι δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς ακόμα, να διατηρήσουν την ψυχή τους και την καρδιά τους στην Κρήτη. Είχαμε μια ενθαρρυντική συμμετοχή από τους συνέδρους, το 1/3 ήταν παιδιά που ήρθανε αυτή τη φορά και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γι' αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι για μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή που μπήκατε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ξέρω ότι το είχατε συζητήσει με τον κύριο Μαρκογιαννάκη πριν 3 χρόνια και πέρυσι που ήρθα στο γραφείο σας μου είπατε θα το κάνουμε και να πει σήμερα το κάνουμε και για μας είναι πολύ συγκινητικό και περιποιεί ιδιαίτερη τιμή να υπάρχει αυτή η οδός που είναι η πρώτη οδός που υπάρχει σε Δήμο της Κρήτης που αναφέρεται από Δήμο Κρητών.
0: Θα λέγω τον κύριο Κασενάκη, η πρώτη οδός με το όνομα απόδημη Κρήτης στο Δήμο του νησιού, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, σε μια πολύ ωραία δήλωση που έγινε το απόγευμα εχθές. Όπως ενημερώνει ο Γιώργος του Δουδάκης, η Ιεράπετρα ταλαιπωρείται και με διακοπές ρεύματος, αλλά και με νέα καραβιά περίπου 60 μεταναστών, όπου μέσα σε αυτούς, από ό,τι μου είπε ο Γιώργος, είναι και πολλές γυναίκες και παιδιά. Όχι, γιατί η κυβέρνηση, η επίσημη κυβέρνηση λέει ότι έχουν μειωθεί οι ήρωες μεταναστών στα παράλια της Κρήτης. Ο νους τους και μια λίρα, ούτε που ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν υπάρχει έλεγχος των συνόρων, η χώρα δεν φυλάσσεται από πουθενά, μπαίνει, βγαίνει όποιος θέλει, όπως θέλει. Νέα καραβιά στην περιοχή της Ιεράπετρας. Πολλές γυναίκες και πολλά παιδιά. Δυστυχώς.

ανακοίνωση του λιμενοχείου του Γιούνικολάου χθες ξέδωσε δελτίο καιρού και έχει τα μέτρα λόγω του καιρού. 6 και 7 μπουφόρτα για σήμερα, οπότε έχουμε αρκετά μπουρνιά εκεί έξω, αρκετά μελτέμια. Καλό θα είναι, είμαστε ιδιαίτερα πάρα πολύ προσεκτικοί. Και πάρα πολύ άμεση στο ότι δούμε το παραμικρό κατευθείαν τηλέφωνο στο 899 να προβούμε τα χειρότερα. Για η Κρήτη σήμερα στα δύσκολα τη. Μεγάλη προσοχή σε ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες, προσωπική προστασία, προσωπική υπηρεσία και άλλοι φορείς και παράγοντες. Οπότε να έχουμε το νου μας γενικότερα, να έχουμε το νου μας, να προσέχουμε διπλά, τριπλά και τριδιπλά. Είμαστε εδώ, είστε μαζί μας, στον 104,4 από τον Άγιο Νικόλαο, ανατολικά της Μεγαλονήσου, στα FM, στερεοφωνικά, στα ραδιοφωνά σας. Παγκόσμια, www.104fm.gr, μας ακούτε όποιοι και αν είστε στον πλανήτη Γη. Το πρόγραμμα ακόμα μέσα από πλατφόρμες ραδιοφώνου ή radio.gr, live24.gr. Είμαστε μαζί και μέσα στο Facebook με το chat να είναι ενημερωμένο. Περιμένω και καλημέρες, παρατηρήσεις και σχόλια, αλλά και το TikTok. Ακόμα το Viber και το WhatsApp της εκπομπής μας για να μας στείλετε φωτογραφικό υλικό και βίντεο από οποιαδήποτε δράση ή συμβάνει είστε παρόντες και παρούσες. 6944-460-295. 6944-460-295 Viber και WhatsApp της εκπομπής. Για να μαθαίνουν και οι υπόλοιποι ακροατές και να βλέπουν τι ακριβώς γίνεται εκεί που βρίσκεστε. Έχετε υλικό? Με χαρά να το υποδεχθούμε. WhatsApp και Viber 6944-460-295.

Η Οδύσσεια, η ταινία του Νόλαν, σαρώνει τα ταμεία, προβάλλεται και στον Άγιο Νικόλαο, στο Ρεξ. Πολλές αντιδράσεις βέβαια, οι οποίες απειλούν την πορεία της ταινίας προς τα Όσκαρ, γιατί ο Νόλαν το έχει δει εντελώς διαφορετικά το όλο φαίνεται με την Οδύσσεια. Έχει λιγάκι διαφοροποιήσει πράγματα, καταστάσεις και πρόσωπα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια πολύ εντυπωσιακή ταινία, την οποία μπορείτε κάλλιστα να τη δείτε στο Ρεξ εδώ, Νικολάου, που παίζει τις ημέρες που μιλάμε.

Παναγία στην ώρα προβολής ταινίας. Αύριο Πέμπτη 19.45, Παρασκευή 19.45, Σάββατο 19.45, Κυριακή 19.45, Δευτέρα 19.45, Τρίτη 19.45, Τετάρτη 19.45. Από αύριο λοιπόν, στο Rex, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 8 παρτέτατο. Αν δεν κάνω λάθος, η τιμή του στοιχείου είναι στα 5 ευρώ. Ενώ η ταινία είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών. Στο Rex, εδώ στον αρχηγικό λαό. Ταινία του Christopher Nolan, Οδυσσία, η οποία πραγματικά έχει ανοίξει τον διάλογο σε πάρα πολλά επίπεδα για την ποιότητά της και για τις διάφορες παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει. Είμαστε εδώ και φεύγουμε για ταξίδι. Και αν θέλουμε να ταξιδέψουμε με ασφάλεια και με σιγουριά για περισσότερο καλοκαίρι, επιλέγουμε ασφαλώς C-Jets από το Ηράκλειο. Γιατί φτάνουμε σε Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά, σε Νάξο σε 3 ώρες, σε Πάρο σε 3 ώρες και 35 λεπτά, σε Μύκονο, Τίνο, Σύρο, Πειραιά σε χρόνο ρεκόρ. C-Jets και πραγματικά κερδίζουμε καλοκαίρι. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση στα πλοία της E-Jets. Ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. E-Jets. Και πραγματικά το ταξίδι ξεκινάει απολαυστικά. Και αν είσαι τζέτσα, βάζε καύσιμα στον Άγιο Νικόλα. Πού θα έβαζε καύσιμα? Από το πατήριο Τζίαν, σε γρέπε τον Άγιο ασφαλώ. Θα έχει φράμα στο αμμούδι εκεί που το χυμά μα. Βρίσκεται καλύτερα του. Σήμερα Τετάρτη γεμίζουμε σούπερ πετρέλαιο κίνηση σε τιμή απλού πετρελαίου κίνηση. Όπω κάθε Δευτέρα συμβαίνει με τα μόλιβδη. Πατήριο Τζίαν, σε γρέπε τον Άγιο, θα έχει φράμα στο αμμούδι εκεί πλέον με το χυμά μα και μόνοι μα αλλά και οι ειδικοί. Αυτό έχουμε κλείσει ένα ραντεβού στο 2841-026-173. Εκεί αλλάζουμε και τα λαστικά μα σε ένα νέο χώρο Βουργανιζατέρ και Μορτισέρ που έχει ανοίξει στο πατήριο Αιτζίαν, ζάχαρη από τον Άχη στο Αμμούδι. Και η θέση φράμα εκεί είναι και το καφέ Αιτζίαν. Παίρνουμε το καφεδάκι μας, μετά με τους συνεργάτες μας και να έχει η μέρα απολαυστικά, παραγωγικά και αποτελεσματικά. Πατήριο Αιτζίαν, ζάχαρη από τον Άχη, θέση φράμα στο Αμμούδι, όπως λέμε, φροντίδα αυτοκινήτου, αλλά και επιβάτη. Καλημέρα, ξανά μαζί το πρωί αύριο, ακριβώς στις 8 όπως κάνουμε κάθε μέρα, από το Θέρμα και Παρασκευή στους 104,4 και επειδή αγαπάμε Χρυσοκυριαζή. Πάμε να ακούσουμε το λαμωράκι μου από την αρχή για να κλείσουμε και τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Τα λέμε και πάλι το πρωί αύριο ακριβώς στις 8.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
4: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
7: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Πωλήσεις νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
1: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 2841-026-496 και 2841-024-740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 11 63. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Ηλία.
1: Έλα, πες μου.
0: Το πρώτο ρεφρέν, Μάρωνος και Νικηφόρου, εκεί.
1: Ναι, Μάρωνος και Νικηφόρου. Και Ανθούσης. Τελεσφόρου.
0: Τελεσφόρου.
1: Χαραλάμπους και Βλασίου. Καρσιανού και Θαλασσίου.
0: Και Θαλασσίου. Εντάξει, Ηλία, ευχαριστώ.
1: Έλα, γεια, γεια.
0: Έτοιμοι, πάμε.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρώτες ύλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Και τώρα που κατάλαβες πως άλλα ζήταγε χτες βράδυ η καρδιά κι άλλα τούτο το χάραμα γυρεύει. Και τώρα που κατάλαβες τι περιμένεις. Και τώρα που κατάλαβες τι περιμένεις.

κατάλαβες πόσο νωρίς το κόκκινο τριαντάφυλλο πεθαίνει. Και τώρα που κατάλαβες πόσα ποτάμια θάλασσα το γιασεμί σου θέλει. Και τώρα που κατάλαβες πως μόνο ένα παιδί θα σε κρατάει για πάντα το χέρι. Και τώρα που κατάλαβες πως άλλα ζήταγε χτες βράδυ η καρδιά μου κι άλλα τούτο το χάρα μαγειρεύει. Και τώρα που κατάλαβες πως πρέπει να διαλέξεις δύση ή ανατολή, λεπίδα ή μαχαίρι. Και τώρα που κατάλαβες

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή.

σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Καλώ σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Θα περπατήσω στου θύμου μου τα αγρία δάση. Θα πάω να πιω από το πουρνά πασί νερό. Για να ξεπλύνει αυτό το μίσος μου για σένα. Τόση αγάπη.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Κόντρα καιρό σε βρήκε, σαν γνωστές χώρες να σε πάει. Αλμύρα στα χείλη σε κερνάει, νύχτα σ' αστέρι που δεν βγήκε.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Εκατόν 104,4.

0: 104,4.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Λένα Ζευγαρά Live.
5: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάκι μου.
4: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
5: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη εφευγές. Σε παρακαλώ μην απόψε.
4: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
5: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
4: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.
6: 104,4.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: 104,4.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνέχεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά. Παιδιά.

0: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Ελένη.

0: Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
0: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
0: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων,

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
8: Εκατόν

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Summer in the City. Το καλοκαίρι είναι εδώ, το απολαμβάνουμε με τα καλά του και τα άσχημά του. Βέβαια περισσότερα είναι τα καλά από τα άσχημα. Στα άσχημα συγκαταλέγονται οι ακραίες θερμοκρασίες που έχουμε κάθε καλοκαίρι, έτσι κάποιες μέρες 45 μπορεί να έχουμε. Και αυτό είναι αβίωτο για πάρα πολλούς. Τα καλά βέβαια είναι πάρα πολλά. Ακόμα και αν μένετε σε κάποια μεγάλη πόλη και ο κόσμος έχει φύγει για διακοπές, μπορείτε να κινηθείτε πολύ πιο άνετα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Με παλιά και καινούρια, έτσι τα παντρεύουμε όλα αυτά γλυκά μεταξύ τους και περνάμε όμορφα. Κυκλοφορεί αυτό το μήνα, προς το τέλος του μήνα, το νέο άλμπουμ της Ariana Grande με τίτλο Petal. Προγραμματισμένη ημερομηνία η 31η Ιουλίου, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια δείγματα νωρίτερα. Το Petal περιέχει 12 τραγούδια. Αυτή την περίοδο η Ariana Grande βρίσκεται και σε περιοδία με εμφανίσεις σε Λος Άντζελες, Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Σικάγο και Μόντρεαλ, ενώ ετοιμάζεται και για 10 εμφανίσεις στο Λονδίνο.

Έδωσε ρέστα φέτος το Coachella ο Justin Bieber, ερμηνεύοντας παλιές αλλά και πιο πρόσφατες επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν το Daisies. Και αν σας αρέσει η pop country, αυτό το τραγούδι είναι ό,τι πρέπει για σας. Συνεργασία δύο μεγάλων ονομάτων της σύγχρονης country, Ella Langley με Morgan Wallen. I can't love you anymore.

Πάμε σε break. 1979. Έχουμε χορέψει διάφορα τραγούδια από αυτό το σχήμα. Girls Gang, Keep on Dancing. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα. Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno Ferrero.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατά νέμι ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Pa' que le hiciste esa relación, ya es hora de hacer lo que te dicta el corazón.
5: Que iba a cambiar, eso te prometió, porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas infiel.

από τα αγαπημένα μας φετινά τραγούδια. Μαλούμα και Κάνι Γκαρσία, και αμέσως μετά Μαρκ Άντονι, Ταιριάζει Γάντι. Έτσι ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο, και φάτα και καλοκαιρινά. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Έτσι θα μας ψάξετε, ό,τι θέλετε το ρωτάτε εκεί. Και είμαστε έτοιμοι να χορέψουμε σάλσα μαζί με τον Μαρκ Άντονι, η Νάτι Πελούζο.

Sorry Papi. Συνεργασία της Becky G με τον Topic. Εκεί όμως ακριβώς μας πήγε με το πρώτο άκουσμα. Μας πήγε ακριβώς στην καρδιά των 80's. Βέβαια το κομμάτι στην αρχική του έκδοση είναι λίγο πιο παλιό. Ανήκει στους Περουβιανούς Los Ilusionistas, αν λέω σωστά το όνομα. Θα ακούσουμε τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε από τον Ιταλό Gary Lowe το 1984. Τότε ήταν La Collegiala. Πάντα είχαμε αυτή την απορία, τι σημαίνει La Collegiala. School Girl. Προφανώς αυτός που το έγραψε ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι από το σχολείο. Αν το είχαμε και αν το είχαμε χορέψει αυτό στα mid-80s, αλλά το ακούω.

Τι εποχή και εκείνη, όταν άφηζε η Ιταλοντίσκο και εμείς χορεύαμε ασταμάτητα τα Σαββατόβραδα. Disco Island, άλλο ένα κομμάτι από εκείνη την εποχή, από τον Chris Lang.

Δεν ξέρω αν σας έχω πει για την νέα τάση που είχε ξεκινήσει από το Άμστερνταμ και έχει επεκταθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Αν έχετε βρεθεί σε κάποιο φούρνο που είναι εκεί κοντά στην πλατεία Συντάγματος, γίνονται DJ set και clubbing στην καρδιά του μεσημεριού. Εκεί που είναι η βιτρίνα, δίπλα στις στυρόπιτες, τα κρουασάν και όλα αυτά τα καλούδια που πουλάνε στους φούρνους, έχει στηθεί ολόκληρος πάγκος με κονσόλες κλπ. Κλπ. Που γίνονται DJ set. Μια τάση που, όπως είπα, ξεκίνησε από την Κεντρική Ευρώπη και γίνεται μάστερ σε όλο τον κόσμο. Πάμε σε διάλειμμα με τη συνεργασία Σον Πολ με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κίσια Κόλ που έχει μοσερίζες από Ιταλία. When you gonna give it up to me? Εμείς τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μαντόνα. Και μην νομίζετε ότι είναι καινούριο, παλιό είναι, έτσι. 20 χρονών τραγούδι και βάλε. Έξυπνο όμως. Hello, hello, εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Μας ακούτε και ιντερνετικά. Και μας βρίσκετε και στο Instagram, Starblack, κάτω παύλα, GR. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να ζητήσετε, εκεί θα μας βρείτε. Alan Walker καινούριο, μαζί με την Ava, όχι την Ava Max, κάποια άλλη προφανώς. Into the Stars, εκεί θα σας πάμε μέσα από τη μουσική.

Καλή Χάρης, εδώ μαζί με Τζάζι. Τζάζι, Τζάζι, τι λένε την κοπέλα. Satisfy. Δύσκολο στις μέρες μας, αλλά όχι αδύνατο. Δεν είναι κανείς ικανοποιημένος. Διαβάζω εδώ ότι σύμφωνα με την ψυχολογία, οι τελειομανείς άνθρωποι έχουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και κάτι που είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί ασχολούνται όλο με την τελειομανία, να τα κάνουν όλα τέλεια, να μην κάνουν καθόλου λάθος, με αποτέλεσμα να αφήνουν άλλα πιο σημαντικά πράγματα στην άκρη, όπως η προσαρμογή σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Χαλαρώστε λίγο, το έχουμε πει πολλές φορές. Απολαύστε τη ζωή, και ας είναι γεμάτη λάθη.

Το τραγούδι Henry Salvador μαζί με τους Coop, αυτοί έχουν αναλάβει το remix. Jazz με διτεγανέ, έτσι για να πάρουμε και το γαλλικό αξάν. Πάμε Ιταλία και αμέσως μετά σε διάλειμμα. Ο Papik μαζί με τον Alan Scafardi. Say it.

Με αυτές τις μουσικές ταξιδεύουμε, τρομπετίτσες, καλοκαιρινή ήχη, όπως αυτό που ακούσαμε, αλλά και αυτό που ακολουθεί, γιατί προλαβαίνουμε να βάλουμε άλλο ένα μέχρι να πάμε σε διάλειμμα. Κουπ, αγαπημένη Κουπ, I see a different you, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
4: 104,3.

Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο

Καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

Σόμπερ, ένα από τα καινούργια του Potential. Αυτό που λατρεύω στον Σόμπερ είναι ότι έχει μελωδίες που μένουν, έτσι, ρυθμικά τραγούδια. Πολύ ωραία. Επίσης, λατρεύω το γεγονός ότι πλέον δεν χρησιμοποιεί τόσο έντονα το auto-tune όπως σε παλιότερες ηχογραφήσεις του, και το ταλέντο του φαίνεται ούτως ή άλλως. Σόμπερ λοιπόν στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα. Και τι έπαθε η Dua Lipa? Χρησιμοποίησαν χωρίς τη δική της έγκριση μια φωτογραφία της που είχε τραβηχτεί στα παρασκήνια ενός μουσικού φεστιβάλ από γνωστή εταιρεία κινητών τηλεφώνων και όχι μόνο, τηλεοράσεων κλπ. Αυτή λοιπόν η εταιρεία, από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποίησε παράνομα, εντός εισαγωγικών, φωτογραφία της Dua Lipa σε συσκευασίες τηλεοράσεων. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο, πήγαν όλοι στα δικαστήρια. Μέχρι αυτή την ώρα που τα λέμε, ελπίζουμε να έχουν έρθει σε κάποιο συμβιβασμό, ειρηνικά και όμορφα, γιατί αυτά με τα δικαστήρια μας χαλάνε λίγο.

πίσω στη δεκαετία του 80 με ένα δίσκο τραγούδι, όχι και πάρα πολύ γνωστό, αλλά μας αρέσουν αυτά τα περίεργα, γιατί όσο ζεις μαθαίνεις και ανακαλύπτεις μουσικά μονοπάτια που ίσως δεν τα ήξερες. Αυτή ήταν η Click, I Can't Shake the Feeling. Πολύ χορευτικό, ε! Και 100% δίσκο. Και αυτές είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κάποιος αξιοπρεπώς, να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, να μπορεί να είναι σωστό στα έξοδά του, να ανταποκρίνεται. Και όσον αφορά το φαγητό, να είναι όλα εντάξει. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά μια νέα έρευνα της First Move International. Στην κορυφή δεν βρίσκεται κάποια σκανδιναβική χώρα όπως θα περίμενε κανείς. Και αυτό το λέμε γιατί τα τελευταία χρόνια σε αντίστοιχες έρευνες οι χώρες που έχουν τα πρωτεία είναι κυρίως σκανδιναβικές. Εκεί είναι λοιπόν το καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Όμως αυτή τη φορά, σύμφωνα με αυτή τη νέα μελέτη, βρίσκεται κάποια άλλη χώρα την οποία θα σας αποκαλύψουμε, αφού πρώτα σας πούμε ποιες είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κανείς στην πρώτη δεκάδα. Στη δέκατη θέση συναντάμε την Ελβετία, στην ένατη την Ολλανδία, στην όγδοη την Νορβηγία, στην έβδομη την Αυστραλία. Α, είναι πάρα πολύ ωραία στην Αυστραλία, με τον ήλιο, με τις θάλασσες. Τα Χριστούγεννα εκεί στην Αυστραλία είναι καλοκαιρινά. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Δανία, στην πέμπτη το Βέλγιο, στην τέταρτη η Σουηδία και πάμε στην πρώτη τριάδα. Νέα Ζηλανδία στην τρίτη θέση, Φιλανδία στη δεύτερη θέση και στην πρώτη το Μεξικό. Και όμως είναι το Μεξικό στην πρώτη θέση σύμφωνα με την έρευνα της First Move για τις καλύτερες χώρες όπου μπορεί κανείς να ζει αξιοπρεπώς. Η Ελλάδα που βρίσκεται, να μαντέψετε. Αφήνουμε τη δεκαετία του 80 και επιστρέφουμε στο σήμερα με την Genevieve Heavenly.

ωραίο παιδί και ωραίο τραγούδι, έτσι. 31 ο Κολομβιανός Σεμπάστιαν Γιάτρα. Τάκωνε ρόχος. Το καινούργιο του σημαίνει κόκκινα τακούνια. Από ό,τι βλέπω εδώ στο Google, το κόκκινο πάρα πολύ hot χρώμα και γόβες με ψηλό τακούνι, κόκκινες και όλα, δεν το συζητάμε καθόλου. Από τις 29 Μαΐου έχει κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Εκτός από τα τραγούδια που περιέχει, υπάρχει και ένα ντουέτο με το δεύτερο εν ζωή σκαθάρι, τον ντράμερ και τραγουδιστή Ringo Starr. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι και το ακούμε συνέχεια. Home to Us.

Τα δύο εν ζωή μέλη των Beatles σε ένα υπέροχο τραγούδι που ακούμε πάρα πολύ συχνά από εδώ, Home to Us. Και αυτός είναι ο μουσικός μας επίλογος για σήμερα, πίσω στο 1978, σε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια συνδυασμού rock με disco. Για το 2 ώρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέ. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Τον 4,4.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Φεγγάρι φεγγέ μου να περπατώ τη νύχτα.

0: πως θα σε πάντα εκεί όταν φυσήξει και χαθείς τις τρελές.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
8: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες PetroGen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες PetroGen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: Από τις 6 έως τις 7 το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Και από τον πρόλογο και τους Χαΐνιδες στην πρώτη μας ενότητα και στο Μάνο Χατζηδάκη. Έργο 32, σύμφωνα με τη δική του ρύθμιση. Από τα μουσικά δρόμενα του 1973, ο Οδυπόρος, το μεθυσμένο κορίτσι και ο Αλκιβιάδης. Ένας κύκλος τραγουδιών σε θεατρική φόρμα, όπως διευκρινίζει ο ίδιος. Πρωτοπαρουσιάστηκαν στο Πολύτροπο στην Πλάκα το Δεκέμβρη του 1973. Τα αφηγηματικά μέρη ερμηνεύει η Ελένη Μανιάτη. Εμείς επιλέξαμε το τραγούδι, την μπαλάντα ακριβέστερα, του Οδυπόρου από την φωνή του Γιάννη Δημητρά, μια ερμηνεία πρότυπο για ένα κομψοτέχνημα του συνθέτη, και αμέσως μετά το μεθυσμένο κορίτσι από τον Ευτύχιο Χατζητοφή.
1: Ο Οδυπόρος είναι μονάχος μες στον κόσμο και αδιάκοπα γυρίζει στις πιο κρυφές και μακρινές γωνιές, σε ρημικές ακρογιαλιές, στους λόφους και στα δάση, στις πολιτείες τα στενά, στις γειτονιές, με προορισμό του να χαθεί ένα πρωί ή κάποια νύχτα βροχερή. Ο Οδυπόρος, χωρίς της μάνας την ευχή, θα εξαφανιστεί.

Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας. Και ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Για το μεθυσμένο κορίτσι το ένιγμα παραμένει. Στα αλήθεια, αναγνώρισε το σώμα του Αλκιβιάδη όταν συνάντησε πρώτη φορά τον Οδυπόρο? Ή το θυμήθηκε σαν ντούκοψε με το μαχαίρι το κεφάλι? Στα αλήθεια ήταν ένα κορίτσι λυπημένο που είχε διαλύσει τα όνειρά του και προσπαθούσε τώρα να τα συνδέσει ξανά με λεπτομέρειες ζωντανές? Ή έκρυβε μέσα της μια πρωτογονική κακία? Ο Αλκιβιάδης ήταν χορευτής ή χόρευε γιατί δεν είχε άλλον τρόπο να εκφραστεί? Τέλος, το μεθυσμένο κορίτσι ήταν στα αλήθεια μεθυσμένο? Ή εμείς το βλέπαμε έτσι, καθώς εκείνο λειτουργούσε φυσικά μέσα στους νόμους τους ονειρικούς? Αυτά δεν τα είπε ο Ζαρατούστρας. Κι έτσι ο καθένας λέει τα δικά του.

Ένα χρόνο πριν, στα 1972, ο λόγος του Οδυσσέα Ελίτη με τη μουσική και την ενορχίστρωση του Λίνου Κόκοτου. Το θαλασσινό τριφύλι. Ο γενικός τίτλος του κύκλου από τους Μιχάλη Βιολάρη και Ρένα Κουμιώτη. Τραγουδισμένος.

Παλινδρομώντας λοιπόν στο δύσκολο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 για την ελληνική κοινωνία. Στη μεγάλη θεατρική επιτυχία της δικτατορίας σταθούμε φίλες και φίλοι στο μεγάλο μας τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη που ανέβασε ο θείασος του Κώστα Καζάκου και της Δένης Καρέση. Οι μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου. Το καλησπέρισμα από τον Νίκο Ξυλούρη.

0: Ο Θείας ως άρχισε κιόλας να τραγουδά.
1: Παραμένοντας στα θεατρικά δρόμενα και στην δεκαετία του 70, φίλες και φίλοι, με άξονα τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Η νεκρή της πλατείας, του Παύλου Νερούδα, όπως απέδωσε στη γλώσσα μας η επίσημη μεταφραστριά του, η Δανάη Στρατηγοπούλου. Η νεκρή της πλατείας με τη μουσική και την ενορχήστρωση του Χρήστου Λεοντή. Δυστυχώς αγνοούμε για ποια παράσταση θεατρική γράφτηκε. Αυτό ωστόσο δεν μειώνει στο παραμικρό την αξία του.

Χρήστος Λεοντής και για τη συνέχεια. Από τον χιλιανό ποιητή Παύλο Νερούδα στον Ισπανό Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Τον αποδίδει στη γλώσσα μας αυτή τη φορά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Αχ έρωτα, ο γενικός τίτλος του κύκλου με θραύσματα της ποίησής του μελοποιημένα ενορχιστρωμένα από τον προαναφερθέντα, τραγουδισμένα από τους Μανώλη Μητσιά και Τάνια Τσανακλίδου. Λούζεται η αγάπη μου.

Ο Νίκος Ξηδάκης και βεβαίως ο Θοδωρής Γκόνης. Το Ινάτι της γυναίκας. Από τη φωνή της Κερασίας Σαμαρά. Μαζί της η Νίκος Αλεξίου και η Βόνη Μαλτέζου.

Μελτεμάκι, Φιντανάκι, Λεπρέντης. Ο γενικός τίτλος του κύκλου, από που το Ινάτι της γυναίκας και ένα οργανικό με τίτλο Μελτεμάκι.

0: Με την μουσική του Στάθη Καλυβιώτη και μια έντονη πειραματική διάθεση. Τους στίχους και τις ερμηνείες της Κρίστης Στασινοπούλου από τα μουσικά δρόμενα του 2002, τα μυστικά των βράχων. Εμείς επιλέξαμε τη σύνθεση στο Πατιθράχη για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

και κολυμπάει μέσα στο χρέος γιατί. Και ένα κουστούμι μονάχα έχει που το φοράει χιονίζει βρέχει γιατί. Κι όλο τα πίνει κι όλο τα σπάει κι όλο σε μένα μετά ξεσπάει γιατί.

για το φεγγάρι και ένα λουλούδι δεν μου έχει πάρει, γιατί μονάχα πίκρες μου έχει χαρίσει, ποτέ δεν μου έχει γλυκομιλήσει, γιατί ποτέ δεν μου έχει χαμογελάσει και ο έρωτάς του με έχει γεράσει, γιατί

0: γιατί είναι βλέπεις ο άνθρωπός μου.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 4,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Όσα περάσαν, όσα θα έρθουν είσαι εσύ. Κι όσο η καρδιά μου θα χτυπά, όσο σε λατρεύει. Και κάθε βλέμμα μου μαζί.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
5: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: You know what you're doing. Got that girl in there.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Λένα Ζευγαρά Live.
1: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάκι μου.
0: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
1: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ μην απόψε.
0: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
1: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
0: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Yes, I want to be in that number.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
2: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
4: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. kera-tours.gr.

Thank you.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.
7: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.
1: Προσπάθησα να τραγουδήσω γυναίκες σε τρεις πόλεις.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

άφησα στο ποτάμι. 2002 χρόνια. Και το μόνο πτώμα που είδα να περνά ήταν το δικό μου. Εκδίκηση του Ανδρέα Αντωνιάδη.

0: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
10: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

0: σκοτεινά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξεγυμνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Λέει, απόσπασμα από «Στην Ιώ» του Παύλου Σιδηρόπουλου.
1: Μα όταν ήμουν στο σουφλί, είδα του έπαρχου την κόρη.

Θα με βρεις στον αφιλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Ακτιβίστρια με θέμα η κυρία έχει δει αναστενάρι πως τη βρίσκει και τα κάρβουνα πηδάει. Βρες απάντηση να δώσεις στον πρωτάρι, τα έχει μπλέξει γενικά και σε ρωτάει με την μπρος ή με την πίσω να παρκάρει. Δώσε βάση πως γκαζώνει κοιμισμένος δαλικέρης και στα ίσια ντεραπάρει.

κι η φοράδα, η ελπίδα κλειδωμένη στο πατάρι. Και μια μήνυση άκαρη στον ποιητή που λέει: και καλόγεροι αρσενοκίτες γαύροι, και καλόγεροι αρσενοκίτες γαύροι.

0: και λίγο παρακεί θα ακούσεις τον τελάλι.
1: Για περάσε, για περάσε, σκύψε, σκύψε,

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Μια φορά και έναν καιρό μας λέει το παραμύθι.

όταν έρθει ο βούτυχτής μας λέει το παραμύθι. Κι όταν έρθει ο βουτυχτής δεν ακούς, παιδάκι μου.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: Από τις 6 ως τις 7 το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Και από τον πρόλογο και τους Χαΐνιδες στην πρώτη μας ενότητα και στο Μάνο Χατζηδάκη. Έργο 32, σύμφωνα με τη δική του ρύθμιση. Από τα μουσικά δρόμενα του 1973, ο Οδυπόρος, το μεθυσμένο κορίτσι και ο Αλκιβιάδης. Ένας κύκλος τραγουδιών σε θεατρική φόρμα, όπως διευκρινίζει ο ίδιος. Πρωτοπαρουσιάστηκαν στο Πολύτροπο στην Πλάκα το Δεκέμβρη του 1973. Τα αφηγηματικά μέρη ερμηνεύει η Ελένη Μανιάτη. Εμείς επιλέξαμε το τραγούδι, την μπαλάντα ακριβέστερα, του Οδυπόρου από την φωνή του Γιάννη Δημητρά, μια ερμηνεία πρότυπο για ένα κομψοτέχνημα του συνθέτη, και αμέσως μετά το μεθυσμένο κορίτσι από τον Ευτύχιο Χατζητοφή.
1: Ο Οδυπόρος είναι μονάχος μες στον κόσμο και αδιάκοπα γυρίζει στις πιο κρυφές και μακρινές γωνιές, σε ερημικές ακρογιαλιές, στους λόφους και στα δάση, στις πολιτείες τα στενά, στις γειτονιές, με προορισμό του να χαθεί ένα πρωί ή κάποια νύχτα βροχερή. Ο Οδυπόρος, χωρίς της μάνας την ευχή, θα εξαφανιστεί.

Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας, και ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Για το μεθυσμένο κορίτσι το ένιγμα παραμένει. Στα αλήθεια αναγνώρισε το σώμα του Αλκιβιάδη όταν συνάντησε πρώτη φορά τον Οδυπόρο, ή το θυμήθηκε σαν ντούκοψε με το μαχαίρι το κεφάλι? Στα αλήθεια ήταν ένα κορίτσι λυπημένο που είχε διαλύσει τα όνειρά του και προσπαθούσε τώρα να τα συνδέσει ξανά με λεπτομέρειες ζωντανές, ή έκρυβε μέσα της μια πρωτογονική κακία? Ο Αλκιβιάδης ήταν χορευτής ή χόρευε γιατί δεν είχε άλλον τρόπο να εκφραστεί? Τέλος, το μεθυσμένο κορίτσι ήταν στα αλήθεια μεθυσμένο, ή εμείς το βλέπαμε έτσι, καθώς εκείνο λειτουργούσε φυσικά μέσα στους νόμους τους ονειρικούς? Αυτά δεν τα είπε ο Ζαρατούστρας. Κι έτσι ο καθένας λέει τα δικά του.

Ένα χρόνο πριν, στα 1972, ο λόγος του Οδυσσέα Ελίτη με τη μουσική και την ενορχήστρωση του Λίνου Κόκοτου. Το θαλασσινό τριφύλι. Ο γενικός τίτλος του κύκλου από τους Μιχάλη Βιολάρη και Ρένα Κουμιώτη. Τραγουδισμένος.

Παλινδρομώντας λοιπόν στο δύσκολο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 για την ελληνική κοινωνία. Στη μεγάλη θεατρική επιτυχία της δικτατορίας σταθούμε φίλες και φίλοι στο μεγάλο μας τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη που ανέβασε ο θείασος του Κώστα Καζάκου και της Δένης Καρέση. Οι μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου. Το καλησπέρισμα από τον Νίκο Ξυλούρη.

0: αφίεσος άρχισε κιόλας να τραγουδά.
1: Παραμένοντας στα θεατρικά δρόμενα και στην δεκαετία του 70, φίλες και φίλοι, με άξονα τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Η νεκρή της πλατείας του Παύλου Νερούδα, όπως απέδωσε στη γλώσσα μας η επίσημη μεταφραστριά του, η Δανάη Στρατηγοπούλου. Η νεκρή της πλατείας με τη μουσική και την ενορχήστρωση του Χρήστου Λεοντή. Δυστυχώς αγνοούμε για ποια παράσταση θεατρική γράφτηκε. Αυτό ωστόσο δεν μειώνει στο παραμικρό την αξία του.

Χρήστος Λεοντής και για τη συνέχεια. Από τον χιλιανό ποιητή Παύλο Νερούδα στον Ισπανό Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Τώρα τη συνέχεια. Από τον χιλιανό ποιητή Παύλο Νερούδα στον Ισπανό Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Τον αποδίδει στη γλώσσα μας αυτή τη φορά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ο Νίκος Ξηδάκης και βεβαίως ο Θοδωρής Γκόνης. Το Ινάτι της γυναίκας. Από τη φωνή της Κερασίας Σαμαρά. Μαζί της η Νίκος Αλεξίου και η Βόνη Μαλτέζου.

Μελτεμάκι, Φιντανάκι, Λεπρέντης. Ο γενικός τίτλος του κύκλου από που το Ινάτι της γυναίκας και ένα οργανικό με τίτλο Μελτεμάκι.

0: Με την μουσική του Στάθη Καλυβιώτη και μια έντονη πειραματική διάθεση. Τους στίχους και τις ερμηνείες της Κρίστης Στασινοπούλου από τα μουσικά δρόμενα του 2002, τα μυστικά των βράχων. Εμείς επιλέξαμε τη σύνθεση στο Πατιθράχη για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχόλια ρούδι του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

conquer doubt and fear. A little courage goes a long, long way.

Cassidy.